νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Quiero. Papi.
1: Έχεις επιχείρηση. Θες προβολή με αποτέλεσμα. Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α 94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία, επίσης στον κόμβο 8 της Μεταμόρφωσης στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στη Βασιλή Σοφία στο ρεύμα από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει εντός της ημέρας την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες, είπε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο στους χρηματιστηριακούς δείκτες. Η Wall Street έκλεισε με άνοδο, ενώ αλματώδης είναι η αύξηση των δεικτών στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια, με το πετρέλαιο Brent να υποχωρεί κατά σχεδόν 8% στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, διεμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε και δήλωσε πως θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Το Ισραήλ βομβαρδίζει εκ νέου τη Βηρυτό, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, σε πλήγμα στο νότιο προάστιο της Βηρυτού για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, σκοτώθηκε ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίωνα της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν λόγω Ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο. Μεταξύ των τραυματιών και γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς, όπως ανέφερε η πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδρίαση η οποία θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα θέσει και το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ακολούθως το λόγο θα λάβουν οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, ενώ σημειώνεται ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές. Συναγερμό σήμανε χθες στις αρχές της Κορίνθου μετά την πτώση 15χρονης από ύψος περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή στον Ισθμό. Σύμφωνα με τους λιμενικούς, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναμενόταν να διακομιστεί σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών άντρα στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Προς την Τενερίφη πλέει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού. Αναζητείται η πηγή μετάδοση. Συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει προς τα Κανάρια νησιά υπό αυστηρά προληπτικά μέσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 χθες με την Bayern στο Μόναχο. Ήττα του Παναθηναϊκού με 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και σιγά σιγά το φάγαμε και το Μάιο, τι λέω. 7 Μαΐου είναι. Σταμάτη, γιατί μην κοιτάς έτσι περίεργα. Κοιτάς από εδώ και από εκεί. Λοξοκοιτάς. Σε βλέπω. Με κοντομάνικα σήμερα, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Είναι ανοιξιάτικος ο καιρός. Να έχεις κάτι ψιλονεφοσούλες. Ένα τέλος πάντων ένα συστηματάκι το οποίο δεν θα επηρεάσει την Αττική. Θα περάσει κάπου εκεί, δυτικά, βόρεια κτλ. Αλλά είμαστε βουρ ντούρι για καλοκαίρι. Είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, δηλαδή εντάξει, πέρα από το πρωί που εντάξει δεν έχει τίποτα φοβερό. Απλώς το χρειάζεσαι λίγο το ζυπουνάκι σου, έτσι ένα μαχρημάνικο. Αλλά εδώ πέρα ο Σταμάτης μας ψήνει στο στούντιο, οπότε εγώ ήρθα με κοντομάνικο. Άστο να ζεσταθεί αυτός. Λοιπόν, και πάμε βουρ για το καλοκαίρι. Τώρα όταν τρως τις πρώτες 10 μέρες του Μαΐου, 7 Μαΐου, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, φοβερή συναυλία Μετάλλικα. Θα πάμε να ρίξουμε τους τρελούς μας χορούς εκεί, τις δροκές μας. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα είναι από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες με τη Βαλένθια. Δηλαδή πραγματικά μπήκε πολύ νοθρός. Εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό το κλίμα της αρένας, του τζαμπουκά, των καυγάδων. Αποβλήθηκαν οι προπονητές. Πλακώθηκε και ο Αταμάν με τον άλλον. Τους διώξανε. Μπήκε πολύ νοθρά ο Παναθηναϊκός. Έφτασε σε ένα σημείο να χάνει και 19 πόντους. Έχω την εντύπωση ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι έχει επιβληθεί ποινή στον Γιαννακόπουλο, τον ισχυρό άνδρα της ομάδος. Και αν πέρναγε σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος έχανε τον τελικό. Αν πήγαινε ο Παναθηναϊκός τον τελικό, έτσι. Οπότε νομίζω ότι εκεί κάπου αυτό όμως είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, γιατί το Game 4 της Παρασκευής δεν είναι τυχαία ομάδα η Βαλένθια. Μην βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε 2-0 εκτός έδρας, έσπασε την έδρα τους, γιατί το πήγε με την ψυχή στο στόμα, έτσι, γιατί το δεύτερο παιχνίδι το πήρε στην παράταση. Καλά, η διαιτησία είναι ανεκδίκητη, αλλά τέλος πάντων δεν επηρεάζει τόσο πολύ. Είναι κάποια σφυρίγματα όμως καθοριστικά προς το τέλος του παιχνιδιού κυρίως, αλλά άμα δώσει τη δυνατότητα στον αντίπαλο, γιατί να σε παίξει η διαιτησία, έτσι, αλλιώς ξέρουμε ότι είναι εχθρικό το περιβάλλον της διαιτησίας για το μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό. Πάντως τώρα την Παρασκευή θα γίνει μάχη, τρελή μάχη, γιατί πλέον αναθάρισαν οι Ισπανοί, γιατί σου λέει ένα παιχνίδι είναι και μετά του πάμε στην έδρα μας. Η πίεση τώρα μεταφέρεται στον Παναθηναϊκό για να αποδείξει ότι μπορεί. Άρα τέτοια παιχνίδια σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν τα κάνεις. Δεν ξέρω τώρα αν υπολόγισες. Δηλαδή είναι και παιχνίδι μυαλού των παιχτών πολλές φορές. Σου λέει ο πρόεδρος να είναι στον τελικό, πώς αυτό και εκείνο κτλ. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε, δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Γιατί εδώ πέρα έχουμε ζητήματα φοβερά και τρομερά. Έχουμε πρώτα απ' όλα τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, του Τραμπ. Δηλαδή, έλεος, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Ο Τραμπ πανηγυρίζει, αλλά από την άλλη το Ιράν δεν είναι και απόλυτα σίγουρο ότι συμβαίνουν αυτά που ο ίδιος τουλάχιστον βγάζει προς τα έξω, ότι είναι σίγουρος για τη συμφωνία και όλα αυτά, εκτός αν πάλι παίζεται ένα παιχνιδάκι ισορροπιών, επικοινωνίας, δεν ξέρω ρε παιδί μου πώς να το εκτιμήσω αυτό, γιατί η Ουάσιγκτον μας λέει ότι υπάρχει ένα μνημόνιο 14 σημείων, το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία, μας λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο πρόεδρος το Ιράν από την άλλη όμως τον χλεβάζει και τον ειρωνεύεται. Όλα περνάνε και από μια διαδικασία όπου φιλτράρεται και από την Κίνα η υπόθεση στα στενά του Ορμούς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Από την άλλη έχουμε στην Κρήτη αυτή την απίστευτη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή ο 54χρονος όχι μόνο λέρωσε τη μνήμη του παιδιού του, πραγματικά είναι εξοργιστικός ο τρόπος που είχε δολοφόνησε αυτό το παιδί, επειδή του χρέωσε ότι σε ένα τροχαίο ότι έφταιγε. Έφταιγε, δεν έφταιγε, δηλαδή πας, παίρνεις το όπλο και σκοτώνεις το φίλο του παιδιού σου. Δηλαδή είναι από τα απίστευτα αυτά που δεν χωράει το μυαλό σου με τίποτα. Και βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος της αστυνομίας. Είχαν γίνει μηνύσεις, αναφορές. Δηλαδή, είναι από αυτά που λέμε, όλοι γνώριζαν ότι θα γίνει το κακό και κανένας δεν έκανε τίποτα. Μιλάμε για γονείς ενός παιδιού που χάθηκε άδικα σε ένα τροχαίο, οι οποίοι το έλεγαν, Είχαν γίνει απόπειρες στο παρελθόν, του λέγαν του παιδιού του 21χρονου Νικήτα που είναι το θύμα αυτής της δολοφονίας, φύγει από το νησί, αυτός πήγαινε στην αστυνομία, η αδερφή του έλεγε και έλεγε και το παιδί αυτό ότι την επόμενη φορά δεν θα την γλιτώσω, και η αστυνομία τι ακριβώς έκανε? Ασφαλιστικά μέτρα, αυτό, εκείνο, το άλλο, τίποτα απολύτως. Έκανε ό,τι γούσταρε ο 54χρονος πατέρας και βέβαια σκότωσε το φίλο του παιδιού του. Έτσι. Γιατί τον θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνος. Και βέβαια και μια διαδικασία όπου άργησε σε σχέση και με το να αποδοθεί η ευθύνη για το θανατηφόρο τροχαίο. Δηλαδή 2-3 χρόνια περιμένανε να εκδικαστεί η υπόθεση, έτσι, γιατί τρέχουν οι υποθέσεις αυτές στην διαδικασία αυτή. Για να μην ξεχάσω να ρωτήσω και τον Άδωνη Γεωργιάδη ποια είναι η άποψή του για την οπλοκατοχή, έτσι. Επειδή είχε εκφραστεί για την οπλοκατοχή, όπως το είχα κάνει και με τον ηλικιωμένο που πήρε την καραμπίνα και πυροβολούσε στα δημόσια κτίρια. Τέλος πάντων, έχουμε όλα αυτά τα ωραία ζητήματα, τα κοινωνικό αστυνομικά, γιατί τώρα ασχολούμαστε και με το πατίνι, έτσι, ναι, γιατί τώρα είναι το θέμα το πατίνι. Επειδή έχουμε τα θανατηφόρα, ξαφνικά η πολιτεία δείχνει το ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον του κ. Χρυσοχοίδη είναι να απαγορεύσει. Απαγορεύσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, να ενσωματώσουμε καινούργια πράγματα που μπορεί να είναι για τη μικροκινητικότητα μέσα στην πόλη το πατίνι ένα χρήσιμο εργαλείο. Όχι όμως να το παίρνει ένα δεκάχρονο. Να πουλιέται σε ένα δεκάχρονο, γιατί εκεί μπαμ κατευθείαν πρέπει να βάλεις τους γονείς μέσα. Δηλαδή, άμα δίνεις ένα δεκάχρονο, δεκατριάχρονο παιδί το πατίνι και βγαίνει στους δρόμους, είναι θάνατος κίνδυνος. Άρα εδώ πέρα δεν είναι απλώς να ποινικοποιήσουμε το πατίνι, είναι να εφαρμόσουμε τους νόμους. Και βέβαια το πλαίσιο, το νομοθετικό, δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, μπορεί να κινείται ένα πατίνι σε κεντρικό δρόμο χωρίς να είναι ασφαλισμένο και να αναπτύσσει ταχύτητες πάνω από 20-30 χιλιόμετρα και να μην είναι ασφαλισμένο, να μην έχει πινακίδα, να μην έχει τίποτα, να κάνει ζιγ-ζακ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να μην παρεβαίνει η αστυνομία, να περιμένουμε να σκοτωθεί κόσμος για να βγαίνει ο Χρυσοχοίδης και να μας το περιγράφει. Μα δεν θέλουμε υπουργούς που περιγράφουν, δεν θέλουμε κυβερνήσεις που περιγράφουν, θέλουμε κυβερνήσεις που λύνουν τα προβλήματα. Δεν μπορεί να δημιουργείται ένα πρόβλημα, να είναι κάτω το χαλάκι, να αναπτύσσονται τα πατίνια, γιατί ξέρουμε ότι πέρα από τα ιδιωτικά πατίνια υπάρχει και μια εμπορική χρήση στα πατίνια, έτσι. Και δεν λέω ότι είναι κακή η εμπορική χρήση, αλλά όταν δίνεις εμπορική χρήση, δηλαδή με μια πιστωτική κάρτα πας και παίρνεις ένα πατίνι από το κέντρο της Αθήνας και τα βλέπουμε ότι τα παίρνουν και φτάνουν στις συνοικίες πεταμένα από εδώ και από εκεί, πρέπει να υπάρχει ρυθμισμένο πλαίσιο. Αλλά σε ποια χώρα σαν την Ελλάδα υπάρχει ρυθμισμένο πλαίσιο για το οτιδήποτε? Όλα άναρχα γίνεται όλο αυτό το έργο, το ταβαντούρι, και μετά, αφού αρχίζουμε και βλέπουμε τις επιπτώσεις, ψάχνουμε να βρούμε τα μέτρα, να το κλείσουμε το πράγμα. Όπως γίνεται και με τις υποθέσεις με τα παιδιά, με το ίντερνετ, με τα social media. Αφού αφήσαμε τις πλατφόρμες να κάνουν ό,τι γουστάρουν, τα social media και όλα αυτά, τίποτα χαμπάρι δεν παίρναμε, παρκάραμε τα παιδιά στα κινητά, ανακαλύψαμε ότι τους κάνει κακό. Και τώρα θα το ρυθμίσουμε. Και πώς θα το ρυθμίσουμε? Δια της απαγορεύσεως. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο μας έχει ξεφύγει πάει για απαγόρευση. Έλεος. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε τα ωραία, τα όμορφα, έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έκανε μια γκάφα. Τώρα εδώ θα αξιοποιηθεί από την άλλη πλευρά. Έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Εντάξει, εδώ τώρα θέλει μια σοβαρότητα, έτσι. Γιατί από την άλλη θα σε αποδομήσουν σε σχέση με την προχειρότητα. Το σημαντικό είναι όμως ότι τους καλεί 22 Μαΐου ως υπόπτους, παρακαλώ. Δεν ξέρω τώρα αν είχε κανένα υπονοούμενο το κακούργημα, λόγω του ότι η κυβέρνηση αυτή, επειδή είναι πιστή στο δόγμα το ότι πρέπει οι υπουργοί να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, εδώ γελάμε τώρα, και επειδή θα μεταρρυθμίσει και το άρθρο 86, επικαλέστηκε το άρθρο 86 για το Λιβανό και την Αραμπατζή να μην γίνει η προανακριτική όπου είχε έρθει η δικογραφία. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση ad hoc και κατά το πώς τη συμφέρει αντιμετωπίζει τα θεσμικά ζητήματα με κομματικό συμφέρον. Γιατί πολύ απλά επαναλαμβάνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο παρελθόν όταν ερχόντουσαν δικογραφίες, για παράδειγμα Καραμαλή Τριαντόπουλου, μπαμ, λέει στο φυσικό δικαστή. Γιατί τώρα δεν κάνει είτε την προανακριτική, αν το στείλει στο φυσικό δικαστή? Δηλαδή Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, γιατί έχουμε και τον group therapy σήμερα. Έχουμε group therapy. Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και θα δούμε τώρα τι θα κάνουν οι γαλάζιοι αντάρτες. Δεν τους αρέσει αυτό. Λένε το δικαίωμα του βουλευτή να λέει την άποψή του. Εγώ συμφωνώ μαζί τους. Έχουμε τη σημερινή συνεδρίαση που μοιάζει λιγότερο με κομματικό όργανο και περισσότερο με οργανωμένη συνεδρία πολιτικής εκτόνωσης. Έτσι να το δείτε. Είναι group therapy, παιδιά. 3 και 4 ώρες θα μιλάνε οι βουλευτές εκεί πέρα. Θα ξεκινήσει 11 η ώρα. Θα μεταφέρουν τις αγωνίες τους, θα εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, θα αφήσουν αιχμές, αλλά πάντα με μέτρο, έτσι, χωρίς υπερβολές, χωρίς ρήξεις. Να δούμε πόσοι θα μιλήσουν. 40 λέει είναι στη λίστα. Για να δούμε αν θα το τολμήσουν, γιατί πετάχτηκε και το ωραίο. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και το καρότο. Το καρότο σε αυτή την περίπτωση είναι ο ανασχηματισμός. Γιατί τάζει το Μαξίμου ανασχηματισμό μετά το συνέδριο, για να τους έχει όλους μέσα στη στρούγκα. Καταλάβατε, μην βγείτε τώρα και πείτε τίποτα ακραίο, γιατί μετά θα έχει μαστίγιο. Δεν θα μπείτε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και βέβαια έρχονται και οι εκλογές και σου φοβούνται και αυτοί. Τι να κάνουνε. Λοιπόν, το Μαξίμου θέλει ένα Μητσοτάκι ήπιο, ενωτικό, ψύχρεμο, έναν πρωθυπουργό που θα ακούσει τους πάντες, θα απαντήσει όπου χρειάζεται και θα δείξει ότι καταλαβαίνει το μήνυμα. Αυτό είναι το μυστικό. Θα δείξει, όχι ότι καταλαβαίνει, γιατί δεν έχει καταλάβει 7 χρόνια κυβερνάει. Ή αν ήθελε να καταλάβει, έτσι. Έχουμε και τους 5 που έστειλαν την επιστολή. Θα μιλήσουν πολιτικά, λένε. Και κάπως έτσι χτίζεται ένα νέο κυβερνητικό δόγμα. Γκρίνια με δόσεις, εσωκομματική πίεση, υποέλεγχο και διαφωνίες σε πολιτικά ασφαλή περιβάλλοντα. Το ενδιαφέρον είναι αλλού. Όταν ένα κόμμα επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν πρέπει να μπει σε σπιράλες οστρέφειας, συνήθως σημαίνει ότι έχει ήδη βάλει ένα πόδι μέσα. Και όταν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μην πυροβολούμε τα πόδια μας, αυτό ήταν το μήνυμα, ήδη έχει πυροβολήσει το ένα ποδάρι. Για να δούμε το άλλο τι θα γίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Και έχουμε την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, δύναμό σου στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής. Μίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια, προσέξτε τώρα, έχουμε πολλά ωραία ζητήματα. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Σταμάτη, στην Αγγελική. Καλημέρα σε όλους που μου στέλνετε στα social media. Την καλημέρα μου στον Νίκο. Νικόλα, καλημέρα. Άναψε φωτιές ο Βαρουφάκης χθες στο κόντρα. Καλά, χαμός έγινε. Αποκάλυψε πάρα πολλά ο Βαρουφάκης και σε σχέση με το ρόλο του Γερμανού πρέσβη του τέως, που βγήκε και είπε για τον Τσίπρα, αυτά που είπε, τόσο πάντων διπλωματικά, ως διπλωμάτης δεν θα έπρεπε. Ο Βαρουφάκης μου είπε λοιπόν χθες ότι ο συγκεκριμένος πρέσβης λειτουργούσε ως κατακτητής μέσα στη χώρα και τον κάλεσε μάλιστα πριν τις εκλογές και μάλιστα με ύφος, δηλαδή απίστευτο, του είπε ότι κοίταξε να δεις, αν δεν υπογράψετε θα χάσετε τα σπίτια σας. Και έχει πει και διάφορα άλλα, τα οποία μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο, και για το πώς συμπεριφέρθηκαν με όλη αυτή τη διαδικασία και το τι ακριβώς κάνανε. Θα πω στη συνέχεια περισσότερα. Την καλημέρα μου στην Όλγα, καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με διάφορα άλλα τα οποία περνάνε χαμηλά. Αλλά χθες αναδείξαμε και ένα θέμα σχετικά με το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ, το νέο ναυάγιο για την έρευνα, το οποίο το αναδείξαμε χθες στο δελτίο του Κόντρα και σήμερα το βλέπω πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Και θα σας πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Για πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
1: Αλφα 94,7.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Με λισότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες,
4: επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Μια ιστορία με τον Κώστα Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής βγήκε χθες και μίλησε και είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη διαχείριση που έγινε και όλα αυτά. Ο Κώστας Καραμαλής, από εκεί που τον παρακαλούσαν να πάει στο συνέδριο, στείλαν και την Τώρα Μπακογιάννη να τον πείσει κτλ. Εκεί που τον θέλανε, τώρα ξαφνικά βγήκαν τα παπαγαλάκια να γράψουν την παλιά ιστορία. Και ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο Ραφινάτος, ο Ράθυμος, ο Τεμπέλης που έριξε τη χώρα στα βράχια, αυτά τα γράφανε τα παπαγαλάκια του Μαξίμου, με διαρροές μέσα από το Μαξίμου, από συγκεκριμένα πρόσωπα, εναντίον του Κώστα Καραμαλή, γιατί πάντα κάποιοι τον έβλεπαν ως εχθρό, ότι μπορεί να επιστρέψει, ότι μπορεί. Πάντα ο Κώστας Καραμαλής, το όνομα του Κώστα Καραμαλή, ήταν ένας εφιάλτης για τον οποιοδήποτε αρχηγό και πρωθυπουργό. Τα ίδια έκανε και ο Αντώνης Σαμαράς. Μην βλέπετε τώρα που έχουν ένα κοινό βηματισμό. Για να λέμε τα πράγματα, εμείς που έχουμε κάνει το ρεπορτάζ, ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, το επιχείρημα λοιπόν κατά του Κώστα Καραμαλή, το οποίο επανέρχεται, βασίζεται σε μια πολιτικά βολική αλλά και ιστορικά αποσπασματική αφήγηση. Ότι δήθεν η κρίση του χρέους ξεκίνησε ξαφνικά το 2004 και ξεκίνησε από τη διαχείριση της κυβέρνησης Καραμαλή κτλ. Δηλαδή η χώρα λειτουργούσε με μια δημοσιονομική διαφάνεια και ευρωπαϊκή κανονικότητα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο που η πραγματικότητα είναι πολύ πιο άβολη για όσα παπαγαλάκια επιχειρούν σήμερα να κάνουν μια επιλεκτική ιστορική μνήμη. Η Ελλάδα δεν μπήκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, στην ΟΝΕ, στο ευρώ, ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Για την οικονομία τραβεστή, τα είχε πει ο Καραμαλής, για τα μακιγιαρισμένα νούμερα, γιατί μπήκε με λογική δημιουργικής λογιστικής, με μεταφορά υποχρεώσεων στο μέλλον, με swaps, με απόκρυψη δαπανών και με ωραιοποιημένα στοιχεία που παρουσίαζαν μια εικόνα τεχνητής σύγκλησης. Αυτό έκανε ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Τουρνάρας, για να ξέρουμε τι λέμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η περίοδος διακυβέρνησης Σιμίτη συνδέθηκε ακριβώς με αυτή τη στρατηγική. Να εμφανιστεί η χώρα έτοιμη για το ευρώ, ενώ δεν ήταν και το πληρώσαμε μετά, ακόμα και αν το πραγματικό δημοσιονομικό βάρος μεταφερόταν στα επόμενα χρόνια. Και τι έκανε τα επόμενα χρόνια ο Σιμίτης? Έφυγε. Έφυγε, εξαφανίστηκε όταν είδε το πρόβλημα που έρχεται. Και βέβαια δεν έκανε τίποτα για το χρέος. Αργότερα ακολούθησαν οι αναθεωρήσεις από τη Eurostat. Έτσι μην ξεχνάτε το πώς άλλαζαν τις δαπάνες και τις φέρναν πιο πριν, ενώ τις είχαν απλωμένες για μετά. Για τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Αποκαλύψεις για τον τρόπο καταγραφής των ελλημάτων και τις δημόσιες συζητήσεις για τα περίφημα swaps δεν τα κάνω εγώ. Τα έκανε η Goldman Sachs. Η εικόνα λοιπόν μιας οικονομίας ισχυρής, η ισχυρή Ελλάδα που μας λέγανε, του χρηματιστηρίου, Γιάννος Παπαντονίου, Στουρνάρας, όλο το σύστημα αυτό λοιπόν, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο δανεισμό, στην κατανάλωση και σε λογιστικές μετακινήσεις υποχρεώσεων. Όταν ήρθε η κυβέρνηση Καραμαλή, είχε να αντιμετωπίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να αντιμετωπίσει δηλαδή κάτι το οποίο έπρεπε να δείξει την Ελλάδα ισχυρή. Ποιος έφτιαξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Η κυβέρνηση Σιμίτη. Ποιος υπερκοστολόγησε τις εγκαταστάσεις και όλα αυτά? Όλα αυτά τα έργα που γίνανε και συμμετείχανε στη χρεοκοπία της χώρας ήταν το τεράστιο κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων. Και μετά ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου να λέει λεφτά υπάρχουν. Και μαζί όλα αυτά τα παπαγαλάκια, τα εξυγχρονιστικά, στα μέσα ενημέρωσης, που τότε όταν Καραμαλής τους καλούσε και τους έλεγε να τα πάρουμε μέτρα, έλεγαν είναι ο Καραμαλής της φτώχειας και ο Καραμαλής που πάει τη χώρα σε λιτότητα. Και όταν έλεγε να μην δώσουμε αυτά που πρέπει να δώσουμε, έβγαινε ο Παπανδρέου και έλεγε δώστε, οι λεφτά υπάρχουν. Και μετά όταν ήταν διαχειριστή ο Παπανδρέου, αφού δεν συνένεσε στο να μπούμε σε μια περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και αφού είχε πει το λεφτά υπάρχουν, άρχισε ο Παπανδρέου να μιλάει για τον περίφημο Τιτανικό, για τις δημόσιες δηλώσεις περί διεφθαρμένης χώρας. και εκτόξευσε τα σπρέντς τότε. Και γινόντουσαν οι συναντήσεις κρυφές για το Δουνουτού. Και επιτάχυνα φυσικά την κατάρρευση εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις αγορές, όχι μόνο λόγω αριθμών, αλλά και λόγω πολιτικών χειρισμών, που έστελναν ένα μήνυμα πανικού προς το εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η περίοδος Καραμαλή δεν είχε ευθύνες. Είχε. Υπήρξε ζήτημα για τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, για την αύξηση των δαπανών και ενδεχομένως και την αδυναμία μεταρρυθμίσεων. Αλλά η απόπειρα να παρουσιαστεί ως ο μοναδικός αρχιτέκτονας χρεοκοπίας είναι περίπου πολιτική προπαγάνδα, παρά σοβαρή ιστορική αποτίμηση. Γιατί αν κάποιος θέλει πραγματικά να μιλήσει για την πελατειακή αντίληψη για τα δημοσιονομικά, η συζήτηση δεν ξεκινά το 2004, ξεκινά δεκαετίες πριν από ένα πολιτικό σύστημα που έμεθε να κρύβει χρέη κάτω από το χαλί, να δανείζεται για να συντηρεί την εικόνα ευημερίας και να μεταθέτει το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, για να τελειώνει η πλακίτσα τώρα με όλα αυτά, γιατί αυτό το σύστημα υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, ο κ. Στουρνάρας, που είναι τράπεζα της Ελλάδος και ήταν και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, βγαίνει σήμερα και αποκαλύπτει. Αφού πρώτα κοίταζε αλλού για το στεγαστικό πρόβλημα, για να μας πει ότι τα ενίκια έχουν φτάσει σε επίπεδα ασφυξίας, οι νέοι να μην βγαίνουν από το σπίτι τους και να επιστρέφουν στο παιδικό δωμάτιο και ολόκληρες γειτονιές να μετατρέπονται σε επενδυτικά προϊόντα, για να διαπιστώσει σήμερα ο κ. Στουρνάρας ότι υπάρχει στεγαστική κρίση. Και τώρα, με ύφος τεχνοκρατικής ουδετερότητας, καταγράφει, λέει, αυτό που ζουν ήδη εκατομμύρια πολίτες. Ότι η κατοικία στην Ελλάδα πάβει να είναι κοινωνικό αγαθό και γίνεται χρηματοοικονομικό asset. Συγγνώμη, ο κύριος Στουρνάρας που ήταν όταν τα funds κάνανε πάρτι, όταν τα funds κλειδώνουν ακίνητα, όταν η Golden Visa μετατρέπει τις πόλεις σε real estate βιτρίνα, όταν η βραχυχρόνια μίσθωση αδειάζει τις γειτονιές, οι τράπεζες εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία, οι συστημικές τράπεζες. Και τα νοικοκυριά καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε μια αγορά κατοικίας που λειτουργεί εναντίον τους. Ξέρετε ποιο είναι το ειρωνικό? Ότι η έκθεση Τράπεζα της Ελλάδος σχεδόν πανηγυρίζει ότι οι τράπεζες αντέχουν και παραμένουν κερδοφόρες. Αφού ξεφόρτωσαν τα κόκκινα δάνεια, αφού δεν κάνανε τις λύσεις που έπρεπε να κάνουν για τους ανθρώπους που είχαν κάποια χρήματα ή θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους για να μείνουν τα σπίτια στα χέρια τους, τώρα ξαφνικά έρχεται τι, να μας πούνε ότι πάρτε μέτρα, ο Στουρνάρας. Έτσι. Και όλο αυτό το κλίμα βέβαια διαμορφώνεται σε περιόδους κρίσης, αβεβαιότητας και ακρίβειας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να τα βραβεύει ο ίδιος καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε? Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία, το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη και προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Με το e-contract, η energy και το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορα και απλό όσο όλες οι κινήσεις καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο? Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά σε σχέση με την καθημερινότητα. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα Νίκο, ευτυχώς κάποιος τα λέει, έτσι ακριβώς είναι που τα λέει σχετικά με το τι έγινε. Ο Κώστας μου λέει: καλημέρα Νίκο, ο Σιμίτης τα έκανε, δεν λέω τι τα έκανε, αλλά έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε φίλε, με τον Καραμαλή και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα μου το λες λίγο μπερδεμένο, θα το πω στη συνέχεια, γιατί έχουμε ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε γενικότερα για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική. Και την Δευτέρα 10 Μαΐου ξεκινά τις εργασίες του το συνέδριο στην Ορεστιάδα με θέμα ο ρόλος της δουλωματικής εποχής των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στο πλαίσιο των εφημερωσμένων ελληνογαλλικών διαλόγων. Και είναι πάρα πολύ επίκαιρο και με την επίσκεψη Μακρόν στη χώρα μας και με την αναβάθμιση των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και τις θέσεις της Ελλάδας. Ελλάδας, για να δούμε εκεί και τα συμπεράσματα, αλλά να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη, ομότιμου καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Παντέων Σορμπών, όπου εδώ θα έχει και την ευθύνη, καθώς είναι ο επιστημονικός συντονιστής, ο καθηγητής ο κ. Πρεβελάκης, αυτού του συνεδρίου, και να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα γεωπολιτικά. Κύριε Πρεβελάκη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κύριε Πρεβελάκη, πώς αξιολογείτε την κατάσταση γεωπολιτικά τώρα με τις εξελίξεις που έχουμε με τον πόλεμο στο Ιράν και συνολικότερα τη διπλωματία, το διεθνές δίκαιο που μπαίνουν έτσι πάλι σε μια διαδικασία κρίσης?
10: Κοιτάξτε, είμαστε σε μια αλλαγή εποχής. Η εποχή που γνωρίσαμε τις περασμένες δεκαετίες με την ηγεμονία την αμερικανική, με την παγκοσμιοποίηση, με την ενοποίηση του κόσμου λίγη, ετοιμάζεται μια καινούργια οργάνωση του κόσμου. Θα πάρει 10-20 χρόνια για να δούμε ποια θα είναι η μορφή της, και σε αυτό το διάστημα της μετάβασης από ένα σύστημα σε ένα άλλο είναι φυσικό να υπάρχει αστάθεια. Αυτό είναι το οποίο ζούμε τώρα, την αστάθεια, η αστάθεια η οποία εκδηλώνεται με τους δύο μεγάλους πολέμους που έχουμε στη γειτονιά μας, δηλαδή στην Ουκρανία και στο Ιράν, και με όλες τις συνέπειες που έχουν αυτοί οι πόλεμοι και στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Το άμεσο είναι αυτό που βλέπουμε με το θέμα της ενέργειας, με το κίνδυνο να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό. Είμαστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων η οποία είναι επικίνδυνη. Όπως αναφέρατε, το διεθνές δίκαιο αμφισβητείται. Βλέπουμε ενέργειες και από μεγάλες δυνάμεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά από την Ρωσία, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που εισέβαλε στην Ουκρανία. Σε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη και την επικίνδυνη, έχει σημασία να προστατεύσουμε όσο μπορούμε το διάλογο, και γι' αυτό ο ρόλος της διπλωματίας είναι πολύ σημαντικός. Αυτό είναι το αντικείμενο του συνεδρίου μας, είναι πώς μέσα σε αυτή την αναστάτωση, πώς μπορεί η διπλωματία να παίξει όσο και το δυνατόν μεγαλύτερο ρόλο.
0: Και βλέπω ότι
10: είναι μια...
0: Ναι, όσοι σας ακούσα εγώ.
10: Και είναι μια θέση την οποία συμμερίζεται η Ελλάδα και η Γαλλία. Γι' αυτό και η συζήτηση και ο διάλογος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
0: Και βλέπω και ενδιαφέρουσες ενότητες. Και βέβαια πείτε μας και λίγο και για τους ανθρώπους που θα έρθουν στο συνέδριο, και οι ενότητες αυτές βλέπω διαπερνούν ιστορικά και γεγονότα, αλλά και τις στάσεις που υπήρχαν ανά εποχή σε σχέση με αυτό που μας εξηγήσατε πριν από λίγο, το ρόλο της διπλωματίας, έτσι.
10: Είναι η εποχή μας, έχει ίσως ομοιότητες με το τέλος του 19ου αιώνα, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την αναφορά την ιστορική, και είναι αυτή η αναφορά που μας συνδέει και με τον τόπο, με την Νέα Ορεστιάδα, γιατί το 1878 είχε γίνει με ένα διεθνές συνέδριο, το συνέδριο του Βερολίνου, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις πάνω στην περιοχή μας. Είναι τότε που καθορίστηκαν τα όρια των Βαλκανικών εθνών. Είναι η εποχή κατά την οποία κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό το θέμα της παρουσίας της Βουλγαρίας στα Βαλκάνια, και σε αυτό το συνέδριο είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ένας σημαντικός φαναριώτης από την οικογένεια των Καραθεοδωρή, ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή.
0: Μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής και της οθωμανικής διπλωματίας. Ένας διπλωμάτης υψηλού κυρού και που διαμόρφωσε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι ευρέως γνωστός. Πείτε μας μερικά στοιχεία για τον Καραθεοδωρή.
10: Κοιτάξτε, ο Καραθεοδωρή ήταν κομμάτι μέλος αυτής της οικογένειας η οποία είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και στην ιστορία της Ελλάδας. Ίσως πιο γνωστός είναι ο μαθηματικός,
0: ναι,
10: ο
0: οποίος, λόγω Αϊνστάιν, έτσι, ναι.
10: Ναι, πολύ σημαντική πολύ μορφή σημαντική στην μαθηματική επιστήμη.
0: Αλλά για τον διπλωμάτη δεν ξέρει ο κόσμος πολύ για το ρόλο που διαδραμάτισε, γιατί χρησιμοποιείται και ως ιστορικό παράδειγμα για τη ρεαλιστική διπλωματία. Έτσι, το Realpolitik που λέμε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα ιστορικό παράδειγμα αυτής της λογικής, έτσι.
10: Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο διπλωμάτης, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε ρόλο και πολιτικό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε διοικητικές ευθύνες, όμως το συνέδριο του Βερολίνου ήταν, όπως είπαμε, ήταν ο επικεφαλής της Οθωμανικής Αντιπροσωπείας, επομένως είχε πολύ μεγάλη ευθύνη στο πώς θα μπορούσαν να προστατευτούν κάποια συμφέροντα τα οποία εκείνη την εποχή ήταν κοινά ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το ελληνικό κράτος. Γιατί τότε η μεγάλη απειλή ερχόταν από τη ρωσική πολιτική. Η Ρωσία προσπαθούσε να εισδύσει, να κατέβει προς την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ουσιαστικά επαναχάραξε τον πολιτικό χάρτη
10: στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ουσιαστικά επαναχάραξε τον πολιτικό χάρτη των Βαλκανίων, έτσι, και καθόρισε τις ισορροπίες ισχύως της Ευρώπης μετά το Ρωσικό.

0: μας είναι, ήταν τότε ένα χωριό έξω από την Κωνσταντινούπολη, τώρα βέβαια είναι μέρος της πόλης. Και αυτή η συμφωνία ήταν θρίαμβος για τη ρωσική πολιτική, γιατί δημιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Δηλαδή έφτιαχνε για πρώτη φορά, δεν υπήρχε Βουλγαρία τότε, έφτιαχνε ένα βουλγαρικό κράτος, το οποίο κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος από τα Βαλκάνια.
1: Βέβαια να θυμίσουμε, κύριε καθηγητά, τότε η Ελλάδα δεν είχε τη Θεσσαλία, δεν είχε την Ήπειρο, και ουσιαστικά το σημαντικό για την Ελλάδα τότε ήταν ότι άνοιξε το δρόμο για τις μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις. Θεσσαλία, αργότερα Ήπειρο και μετά ό,τι έγινε ιστορικά, έτσι.
0: Ναι, οι διάφορες εθνικές οντότητες εκείνης της εποχής, οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν την εθνική τους ταυτότητα, οι Αλβανοί ενδεχομένως κοιτάζανε προς τα Βαλκάνια, τα οποία ήταν Οθωμανικά, για να δουν με την ελπίδα ότι θα πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι. Ήταν μια ενδιάμεση περιοχή αυτή, Μακεδονία στη Θράκη, μια ενδιάμεση περιοχή την οποία διεκδικούσαν διάφορες οντότητες, χωρίς να είναι καθόλου σαφές πώς αυτός ο χώρος πώς θα διανεμηθεί.
2: Αλφα 94,7.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Μου παίζονταν η μορφή του ελληνικού εδάφους, παίζονταν η παρουσία του ελληνισμού με κέρδη αλλά και με μεγάλες ζημίες. Κέρδη γιατί επεκτάθηκε η Ελλάδα, αλλά η τεράστια ζημία, η οποία ήταν η μικρασιατική καταστροφή και το ξερίζωμα ενός ίσως του πιο σημαντικού κομμάτιου του ελληνισμού. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί μας έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες μια αντίληψη ότι η εθνική μας ύπαρξη και παρουσία είναι κάτι το δεδομένο. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό θα πρέπει να αφυπνιστούμε και να δούμε πόσο είμαστε προετοιμασμένοι και υλικά, ας πούμε οικονομικά ή στρατιωτικά, αλλά και ψυχολογικά, πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους δυσκολίες. Χρειάζεται μια αλλαγή, καταρχήν μια ψυχολογική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να περάσουμε από μια επιφανειακότητα της πολιτικής μας ζωής και του διαλόγου σε μεγαλύτερη σοβαρότητα.
1: Κύριε Βελάκη,

0: Διαθέτουμε σοβαρά πλεονεκτήματα, διαθέτουμε συμμαχίες, αλλά μπορούν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη να ανατραπούν.
1: Κύριε Πεπελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Νέα Οριστιάδα, λοιπόν, 11 Μαΐου, χτυπάει η καρδιά της γεωπολιτικής και της διπλωματίας. Πανεπιστημιακοί, πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, διπλωμάτες, διεθνείς προσωπικότητες συναντώνται στους εφαρμοσμένους ελληνογαλλικούς διαλόγους με θέμα η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καταθεοδωρή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνετε και ελπίζω και εύχομαι να το μεταδώσουν τα μέσα ενημέρωσης όλα. Εμείς θα είμαστε να μεταδίδουμε τα πράγματα από εκεί, το τι βγαίνει, και να κάνουμε και μια συζήτηση στο τέλος αυτής της διαδικασίας, γιατί είναι δύο ημέρες συζητήσεων για τη νέα παγκόσμια τάξη, τη Δύση, τη γεωπολιτική, τη θάλασσα, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της διπλωματίας που μας αφορά άμεσα και αφορά άμεσα το μέλλον της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρεβελάκη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε? Με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
9: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
10: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Για τα πάρτι που γίνανε, δεν μπορεί να κυβερνήσει ο άνθρωπος. Πάμε για άλλα, μην κολλάμε στους ίδιους. Καλά, εντάξει, τώρα Κώστα, λίγο και το, αυτά που λες, τέλος πάντων, με μια ευπρέπεια. Δεν μπορώ να τα διαβάσω εγώ στο το μήνυμα αυτό. Θα με κόψει το εσουρού. Λοιπόν, ο PD μου λέει: το 2025 οι τράπεζες είχαν καθαρά κέρδη 4,6 δισεκατομμύρια. Ξέρετε αν πλήρωσαν φόρο και αν ναι, πόσο? Αναβαλλόμενος φόρος είναι, του αναβάλλεστε. Κατάλαβες, οι συστημικές τράπεζες. Τέλος πάντων, το θέμα εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί το έκανα εγώ τη συγκεκριμένη αναφορά, γιατί ξαφνικά ανακάλυψαν τη διακυβέρνηση Καραμαλή κάποιοι, επειδή ο Κώστας Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο, επειδή ξυνίζει σε κάποιους ότι ο Κώστας Καραμαλής παίρνει αυτή τη θέση που παίρνει σε απόσταση από τα πράγματα, και πάντα έτσι ήταν ο Κώστας Καραμαλής τα τελευταία χρόνια. Αυτό ξυνίζει κάποιους και βάζουν τώρα διάφορους να γράφουν πάλι το παλιό παραμυθάκι, για να ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται και το τι έγινε, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή η συζήτηση για την κρίση δεν μπορεί να είναι μια αφήγηση αποκομμένη Για παράδειγμα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky. Άμα θέλουμε να ξαναδούμε το τι έγινε και γιατί χρεοκοπήσαμε, να κάνουμε μια συζήτηση και να φτιαχτεί ένα ντοκιμαντέρ για όλα όσα έχουν συμβεί στη χώρα. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιοι να είναι εκτός κάδρου και κάποιοι να είναι συνεχώς στοχοποιημένοι. Όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κώστας Καραμαλής. Γιατί ο Κώστας Σιμίτης έμεινε στην απέξω. Γιατί ο Κώστας Σιμίτης θα είσαι πολύ κόσμο. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Και ποια ήταν η θέση και η στάση των μέσων ενημέρωσης όταν κάποιοι προσπάθησαν να διορθώσουν κάποια πράγματα. Λέω εγώ τώρα, γιατί κάποια μέσα ενημέρωσης, τώρα ξαφνικά κάποιοι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν τη Realpolitik και τώρα αρχίζουν και μας λένε διάφορα αφηγήματα. Τότε όμως, όταν τους έλεγες δεν θα κάνουμε αυξήσεις στις συντάξεις, έλεγαν ψίχουλα δίνει ο Καραμαλής. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε τώρα. Και τότε πίεζαν στο πάρε, πάρε, πάρε, δώσε επιδόματα. Τώρα ξαφνικά όχι, κόψε επιδόματα. Και τι πράγματα είναι αυτά που γίνονται. Γιατί όλα χρειάζονται ένα μέτρο και να μπορούμε να παρακολουθούμε την ιστορική διαδρομή των γεγονότων με τον αντικειμενικό τρόπο που πρέπει. Έτσι. Και όχι απλώς επειδή η σκοπιμότητα τη συγκεκριμένη στιγμή επιβάλλει να επιβληθούν κάποια αφηγήματα που εξυπηρετούν βέβαια πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Για να ξέρουμε τι λέμε και τι συζητάμε. Και την ίδια ώρα βέβαια έχουμε όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, στην ακρίβεια, βγαίνουν τα στοιχεία για τα ενίκια, βγαίνουν τα στοιχεία για το πόσο ο κόσμος έξω δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα βάρη, τα οικονομικά, τα οικογενειακά. Μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί υπάρχει πρόβλημα στο δημογραφικό. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε το στεγαστικό, ενώ έχουμε κάνει από πριν όλες εκείνες τις κινήσεις όπου έχουν δημιουργήσει μια ασφυξία στην αγορά, στην οικονομία. Άρα τώρα να συζητάμε να βγαίνουν οι εκθέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται άμεσα κατά την άποψή μου με το δημογραφικό, όταν τα νέα παιδιά δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, πώς θα φτιάξουν τη φωλίτσα για να κάνουν παιδάκια και να αυξηθεί ο πληθυσμός, όταν το κόστος διαβίωσης είναι τόσο ακριβό, πώς, δηλαδή με τι, δηλαδή θεωρεί κάποιος ας πούμε σοβαρά και είναι σοβαρή πολιτική το να δώσεις 500 ευρώ ή 1000 ευρώ ή 1500 ευρώ στη γέννηση ή να δώσεις ένα επίδομα 100-150 ευρώ στο κάθε παιδί, ότι μεγαλώνουν τα παιδιά έτσι. Τα 150 ευρώ δεν κάνουν τίποτα. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, 100 ευρώ έτσι είναι για την πλάκα, για την εβδομάδα, έτσι, χωρίς να βάλω βαριά πράγματα. Άρα όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας. Θα μου πείτε τώρα υπάρχουν λεφτά, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Όχι, υπάρχουν προτεραιότητες όμως. Δηλαδή βάζεις κάποιες προτεραιότητες και λες εγώ θα επενδύσω σε αυτό. Θα επενδύσω στο να αντιμετωπίσω το δημογραφικό μου πρόβλημα, γιατί είναι θέμα επιβίωσης της χώρας. Θα επενδύσω στο να δώσω χρήματα στην κοινοτομία για να αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο. Και όχι να κόβω τα 80 εκατομμύρια, κυρία Ζαχαράκη, από το Trust Your Stars. Ο κ. Μαμουλάκης το έβγαλε το θέμα, του ΣΥΡΙΖΑ, και κάνει τις καταγγελίες και βγάζουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν βγάζει ανακοινώσεις και αυτά στη διαβάση δεν το λέει η αντιπολίτευση, δεν το γράφει η Αυγή, το γράφει η Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
11: Yo, baby. Αλφα Radio 989.

0: Και εδώ, παιδιά, γίνεται ένας κακός χαμός, για να ξέρουμε τι γίνεται με τις κλήσεις. Έρχονται παλιές κλήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και προκαλούν έναν εφηδιασμό, έτσι. Και γίνεται χαμός, γιατί οι δήμοι, και βέβαια υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ μπερδεμένο. Οι δήμοι τι κάνουν? Ψάχνουν να βρουν τις παλιές κλήσεις και τις στέλνουν μετά από χρόνια. Και εδώ υπάρχει η νομολογία που είναι μπερδεμένη. Ξεκαθαρίζουν ότι οι δήμοι δεν μπορούν να διατηρούν επαόριστο παγωμένες απαιτήσεις. Για τις περισσότερες κλήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικά για παραβάσεις στάθμευσης, ισχύει τριετής προθεσμία για την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής. Αν αυτή παρέλθει, η απέτηση θεωρείται αποσβεσμένη και δεν μπορεί να αναβιώσει. Παράλληλα, τα δικαστήρια ξεκαθαρίζουν ότι ούτε οι οργανωτικές αδυναμίες των Δήμων, ούτε η απλή τοποθέτηση της κλήσης στον Μπαμπρίζ επιτρέπουν απεριόριστη καθυστέρηση. Διαφορετικά, τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Γιατί διαφορετικό είναι το στάδιο της βεβαίωσης και διαφορετικό εκείνο της σύσπραξης, όπου ισχύει η 20ετής παραγραφή μόνο για νόμιμα και εκπρόθεσμα βεβαιωμένες οφειλές. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί και ο νόμος είναι άστα να πάνε. Δηλαδή, σου λέει τώρα, μπορεί ο Δήμος να βεβαιώσει ή να σου στείλει ένα χαρτί? Εγώ το βεβαίωσα την κλήση σου το 2015. Άρα, μπορεί να σου στείλει τα επόμενα 20 χρόνια. Και που θα μυρίσεις τα νύχια σου. Πότε και πώς έγινε η βεβαίωση. Και θα θυμάσαι την κλήση και στη δίνει μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή, αυτό το μπάχαλο όμως, με τις παλιές κλήσεις, που αποκαλύπτουν ένα βαθύτερο πρόβλημα του ελληνικού κράτους, τη συνήθεια της διοικητικής καθυστέρησης, που μετατρέπεται σε εφηδιασμό για τον πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει μετά από 20 χρόνια κλίση. Και εδώ πρέπει να τελειώσει. Να μπει ένα όριο σε όλο αυτό. Μπορεί να έχει μπει αυτό με βεβαίωση και την επίδοση, αλλά όμως πάλι υπάρχει ένα gap τεράστιο. Και η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ και είναι εξοργισμένη κι αυτή με αυτές τις κλίσεις. Έτσι δεν είναι, Λένα μου? Αγωμένη, σε βλέπω. Ναι.
1: Βλέπω και το μου.
0: Το γλυκένο.
1: Και πάει και το μου μετά.
0: Το γλυκένο. Τι γίνεται εκεί έξω, Λένα?
1: Κοίταξε να δεις. Σε γενικές γραμμές καλά είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ένα τροχαίο νωρίτερα. Στην Κατεχάκη Κανελοπούλου τώρα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έχουμε ένα άλλο στην παραλιακή στο ύψος της Καλυθέας.
0: Θα τα ακούσουμε. Ναι. Τα πετραγμένα.
1: Αλλά δεν είναι κάτι. Δεν είναι όπως χθες που είχαμε την Καραμπόλα και ήταν το πρωί μέχρι.
0: Γι' αυτό είσαι πεσμένη σήμερα. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και σε συνέχεια τα ξεχατζή στα Αθηναίδα. Να κατάστε πάντα. Τι?
1: Μόνο Αθηναίς.
0: Α, μόνο Αθηναίς. Α, ωραία. Μόνο Αθηναίς λοιπόν. Για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου, στο τμήμα από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας, και στις εξόδους της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την λεωφόρο Σχιστού. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αγία Βαρβάρα και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Δέλτα Φαλήρου λόγω τροχαίου στο ύψος της Καλυθέας. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή, στη Βουλιαγμένη προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, καθώς και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση της δολοφονίας του 52χρονου έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι υποπτοί μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του λεγόμενου ελληνικού FBI. Εκτός από την εκτέλεση του 52χρονου, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2025, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Με κέρδη έκλεισε η Wall Street, ενώ το πετρέλαιο Brent στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησε κατά περίπου 8% στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, που θα θέσει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Σε μία ώρα υπογράφεται η σύμβαση για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτιρίων Μαριέτα Γιαννάκου από τους αρμόδιους υπουργούς στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει επισκευές και βελτιώσεις σε πάνω από 200 σχολεία σε όλη τη χώρα. Τη σύμβαση θα υπογράψουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των 4 δωρητριών τραπεζών, καθώς και οι κτηριακές υποδομές ΑΕ. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, Μήλο Ποτάμου, για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε άγρια χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα, ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών άνδρα. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος του σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Προς την Τενερίφη πλέει το κρουαζιερόπλοιο που έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Αναζητείται η πηγή μετάδοσης του ιού. Συνολικά 146 άνθρωποι από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν επί του κρουαζιερόπλοιου που πλέει προς τα Κανάρια νησιά υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 με την Bayern στο Μόναχο. Ήττα του Παναθηναϊκού 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Η ΑΕΚ διασταυρώνει τα ξύφη της απόψε στις 10 με την κάτοχο του τροπέου Unicaja Málaga με φόντο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι μία υπέροχη Πέμπτη, 7 του μηνός, η κίνηση καλά κρατεί, εντάξει, έτσι πηγαίνει συνήθως, αλλά βεβαίως σε λίγο, να τα πούμε όλα πάρα πολύ αισιόδοξα, δεν υπάρχουν κάτι τέτοιοι τύποι που τα λένε όλα αισιόδοξα, σε λίγο η βενζίνη θα είναι ευθυνότερη, όλα θα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, θα έχει συμφωνήσει το Ιράν στα 14 σημεία που έχει στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, 14 σημεία. Περιμένει τώρα οι Ιρανοί να συμφωνήσουν και στα 14. Και τέλος πάντων θα υπάρχει μία άνεση. Ο Τάκης Χατζής σήμερα δεν είναι εδώ γιατί έχει μία μικρή υποχρέωση. Θα επιστρέψει όπως επιστρέφει πάντα. Και εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικασία, με SMS στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο 212-214-800. Μπορείτε να μας στείλετε και mail για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα onair@alpharadio.gr. Να δούμε τα πρώτα μηνύματά σας. Η Όλγα μας λέει καλημέρα από Ζάκυνθο με αγάπη. Καλημέρα και από εμάς. Στέλνει ο Ταμπάκης, στέλνει για την Κρήτη. Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Αυτά τώρα λέει που πήγε το πετρέλαιο $123. Δεν είναι $123, είναι στα 100, αν δεν κάνω λάθος. Το βαρέλι κυβέρνηση θα δώσει λέει πάλι fuel pass. Αυτό το γελίο ποσό μας λέει εδώ ο κρατής. Οι υπόλοιπες χώρες, όπως μας λένε, έχουν χειρότερη οικονομία. Πώς μπορούσαν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση? Εδώ η κυβέρνηση απλά δεν θέλει. Καλά, το η κυβέρνηση απλά δεν θέλει είναι το πιο εύκολο από όλα. Τα υπόλοιπα τα δύσκολα θα μας το πει ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν είσαι στη Βουλή. Τέτοια ώρα είναι κανείς στη Βουλή?
1: Ήμουν στα τηλέφωνα μέχρι πριν 5 λεπτά. Mm-hmm. Έχω όλο το κλίμα. Θα πάω σε λίγο στη Βουλή. Ήσουνα, 11 η ώρα θα αρχίσει.
0: Ήσουνα γιατί... στο τηλέφωνο για το Πασόκ ή για το τι πρόκειται να αρχίσει στη Βουλή?
1: Και για τα δύο, αφού ξέρεις ότι είμαι περίεργος.
0: Είσαι περίεργος από μικρός. Αυτό είναι, αυτό είναι ελάττωμα, είναι και προτέρημα όμως. Οπότε για πες μας σήμερα τι περιμένουμε να δούμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στις 11 ακριβώς αρχίσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Τώρα είναι αυτή η συνεδρίαση, τώρα όλο αυτό το διάστημα, μετά τις επιστολές που των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν δημιουργηθεί, μετά τη δυσφορία που υπάρχει στους κόλπους των βουλευτών με αφορμή τη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ με τους 13 βουλευτές. Όλο αυτό έχει φτιάξει μια εικόνα, να σου το πω πάλι, δυσφορίας μέσα, δηλαδή ξέρεις, είναι λίγο αγανακτισμένη, mm-hmm. λίγο δεν πάει άλλο κάπως για το ρόλο του βουλευτή, μέσα στο ρόλο του βουλευτή.
0: Είναι μια δοκιμασία αυτό που θα συμβεί σήμερα, πιστεύεις, δηλαδή είναι ενδεικτικό για το μέλλον?
1: Έχω την εντύπωση ότι ύστερα από τα τελευταία 24 ώρα που έχει γίνει ένα πολύ καλό μασάζ πολιτικό, με τηλέφωνα, συναντήσεις,
0: διαβεβαιώσεις
1: πολύ σωστά, γαδάκια εκτός κοινοβουλίου πέριξ των γνωστών, έτσι, στα γνωστά στέκια, έχουν πέσει τόνοι και νομίζω ότι δόθηκε μια έτσι πολύ υπερβολική διάσταση. Καλό είναι αυτό βέβαια, τουλάχιστον για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ξέρεις, κορυφώθηκε, κλιμακώθηκε, σου λέει τώρα θα γίνει μέσα Βεζούβιος. Τελικά έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά πάνε, έχουν αμπλυνθεί, λιανθεί οι γωνίες, mm-hmm. και θα πάμε σε μια συνεδρίαση όπου φαντάζομαι, δηλαδή τα μηνύματα που έχω πάρει, είναι ότι θα τίνει να γίνει παραγωγική και όχι κούντι. Δηλαδή, mm-hmm. τι θέλω να πω, θα ξεκινήσει τώρα με την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Το θέμα
0: αναθεώρηση.
1: Είναι η αναθεώρηση του συντάγματος. Θα δώσει τις βασικές κατευθύνσεις. Έχουν υπάρξει συνεννοήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα με βουλευτές οι οποίοι έχουν δώσει προτάσεις. Έχουν καταθέσει προτάσεις, είτε γραπτώς είτε προφορικά. Mm-hmm. Έχουν ζητήσει το λόγο 45 βουλευτές. Δεν ξέρω αν θα μιλήσουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και τα βασικά σημεία τώρα, σημεία που θα υπάρχουν, θα είναι σίγουρα. Δεν ξέρω, το θέμα είναι η ένταση με την οποία θα γίνει η έκφραση αυτών των παραπώνων.
0: 45 βουλευτές. Επειδή άκουσα στη φωνή σου ένα χρωματισμό, είναι πολλοί να ζητήσουν το λόγο σε μια τέτοια διαδικασία?
1: Νομίζω ότι είναι ένας ικανός αριθμός και δείχνει και κάτι άλλο για μένα. Ότι δεν είχαν, ότι το να μιλήσουν 45 βουλευτές δείχνει την επιθυμία τους να εκφραστούν.
0: Ναι.
1: Και δείχνει και την επιθυμία έκφρασης και των άλλων βουλευτών.
0: Okay.
1: Γιατί όπως φαίνεται, λέγαμε για το Πασόκ, έτσι θα σας ανοίξω μια παρένθεση, ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά και στη Νέα Δημοκρατία δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή έτσι δεν συνεδριάζουν τα όργανα συχνά. Δηλαδή και πάρα πολύ καιρό είναι συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το βασικό όμως, αυτό το οποίο βγαίνει ως πληροφορία, ποιο είναι? Είναι ότι ο Πρωθυπουργός mm-hmm. θα κάτσει μέχρι το τέλος, θα τους ακούσει,
0: mm-hmm.
1: ενδεχομένως θα παρεμβαίνει όπου κρίνει,
0: mm-hmm.
1: και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή και επικοινωνιακά. Δηλαδή το να μιλάει ο άλλος και να μην σε ακούει ο Πρωθυπουργός, ξέρεις, δηλαδή γιατί είναι τώρα το κυβερνών κόμμα, είναι κάτι το ότι θα κάτσει μέχρι, αυτό δείχνει.
0: Δίνει μια εικόνα ενότητας, ναι. συνεργασίας θα έλεγα, καλοκουρδισμένου κόμματος, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Είναι μια καλή εικόνα, είναι το φυσιολογικό, εγώ θα έλεγα.
0: Χωρίς
1: φυσιολογικό. Κάνεις μια συνεδρίαση. Μιλάς, δεν τα λες για να τα ακούσουν οι συνάδελφοί σου. Είναι συγκεκριμένος ο αποδέκτης.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, εκεί λοιπόν ένα από τα θέματα τα οποία ένα θα είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Mm-hmm.
1: Όπως αυτός έχει κατά κάποιο κλονιστεί. Μετά και με τη δικογραφία αυτή και τις δικογραφίες όλες αυτές. Δηλαδή τώρα το να γίνεται βουλή δικαστήριο, το να βγαίνουν στη σέντρα βουλευτές.
0: Mm.
1: Όταν ξέρεις είναι αυτό που λέμε έσμα ή κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα θεωρείται φυσιολογικό. Δηλαδή η επαφή και του βουλευτή με τους πολίτες.
0: Mm.
1: Είναι ένα θέμα, ξέρεις, το οποίο σου γίνεται, θέλει μια αναδιάταξη στη σκέψη, στη φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι το ρουσφέτη,
0: ακριβώς.
1: Τι δεν είναι ρουσφέτη, ξέρεις.
0: Ναι, μια συζήτηση πάντως.
1: Είναι μια συζήτηση η οποία ενδεχομένως να είναι και παραγωγική.
0: Πιστεύεις ότι αυτή η συζήτηση θα είναι παραγωγική για το πώς λειτουργεί η ελληνική κοινωνία? Δηλαδή, εάν συζητήσουμε δημόσια, που δεν είχαμε συζητήσει τώρα τελευταία, τελικά τι είναι το ρουσφέτη? Μπορείς να παίρνεις έναν άνθρωπο και να του ζητάς να κάνει κάτι? Πόσο νόμιμο μπορεί να είναι αυτό ή πόσο παράνομο? Ή αν μπορείς να ζητήσεις μια διευκόλυνση, αν αισθάνεσαι ότι χάνεις το δίκιο? Πιστεύεις ότι θα πάμε μπροστά ως κοινωνία? Ή να το συζητήσουμε όλο και μετά την επόμενη μέρα τα τηλέφωνα πάλι στα γραφεία των πολιτικών θα έχουν τα ίδια αιτήματα?
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθεί και αυτό έχει μια βασική αιτία, τη λειτουργία του κράτους και του δημόσιου συστήματος. Γιατί τι είναι το κράτος? Είναι η υπηρεσία του πολίτη. Αυτή η υπηρεσία προς τον πολίτη είναι προβληματική. Το ξέρουμε όλοι, την καθημερινότητά μας, όλοι εδώ ζούμε. Και εκεί είναι ο πυρήνας αυτού του φαινομένου.
0: Και σε ένα βαθμό, κακά τα ψέματα, έχει παραμείνει και με ένα περίπλοκο το κράτος. Και τιμωρητικό πολλές φορές, γιατί δεν είναι μόνο οι βουλευτές, δεν είναι μόνο τα ρουσφέτια, είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Και όλος ο υπόλοιπος χαλασμένος μηχανισμός, όπου είναι χαλασμένος ο μηχανισμός, ο οποίος θέλει να λαδώνεται για να λειτουργεί, να παίρνει τα πάνω του. Πασόκ, πες μου.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, Πασόκ εχθές είχε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση. Ήταν μια σχετικά. Όχι σχετικά, ήταν μια ήρεμη συνεδρία. Δεν υπήρχαν εντάσεις, υπήρχαν όμως μηνύματα.
0: Δηλαδή
1: το φόντο αυτή τη φορά ήταν η διεύρυνση. Και όπως καταλαβαίνεις, η δήλωση αποχώρησης του Χάρη Καστανίδη με το σκληρό περιεχόμενο που είχε αυτή η δήλωση
0: mm-hmm.
1: και τις ευθείες βολές για το ρόλο και την ποιότητα της ηγεσίας, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο εγώ επιμένω δεν επηρεάζει, δεν προκαλεί όπως θα γινόταν τους προηγούμενους μήνες. Αν γινόταν δηλαδή πριν το συνέδριο, θα είχε αναταράξει, θα γινόταν τώρα, θα ήταν όλοι στα παράθυρα. Αυτό όμως δεν έχει προκαλέσει αυτές τις αναταράξεις που ήταν. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει,
0: ναι.
1: είναι η ποιότητα της διεύρυνσης που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να υπενθυμίσω ότι επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο Κώστας Κανταλίδης. Είναι πολύ έμπειρος, παλιός, ξέρει πώς παίζει το, πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Το ξέρει και επικοινωνιακά πάρα πολύ καλά, νομίζω, το πώς επικοινωνούνται πράγματα. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ έχει μια δυσκολία, το συζητάμε τόσο καιρό.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης, μπορεί και τρεις. Ότι δεν πρέπει να δίνουμε μια εικόνα ως κόμμα ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν φίλτρα σε όλους όσοι θέλουν να επικυρίως στις επιστροφές, στις επιστροφές στελεχών. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και, οι αναφορές τους ήταν από επικριτικές έως, δηλαδή λες και δεν υπήρχε χθες, δηλαδή για το κόμμα το οποίο είχαν αναδειχθεί. Εκεί λοιπόν υπήρχαν μπηχτές καρφιά, μπηχτές από, υπήρξε ένα στέλεχος ή ευκαλάτης παραδείγματος χάρη σύμφωνα με πληροφορία, γιατί είναι κλειστή η συνεδρία, που είπε ότι αυτό που έθεσε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή τα όρια της θητείας των βουλευτών, αυτό είναι μια απόφαση συνεδρίου, εκεί φαίνεται, εκεί τσίνησε ο Χάρης Κασανίδης, να ισχύουν για όλους.
0: Ναι, και να είναι δηλαδή τα 20 χρόνια.
1: Ναι. Να ισχύουν για όλους. Και αυτό έχει να κάνει τώρα γιατί φωτογραφήθηκε
0: το παλιό ΠΑΣΟΚ στην ουσία, ό,τι έχει απομείνει μάλλον από αυτό.
1: Είναι αυτό, αλλά είναι και η επιστροφή της στον Δώρα Τζάκρη που ακούγεται παρασκηνιακά σύμφωνα με πληροφορίες και η ίδια δεν το έχει αποκλείσει.
0: Σε πόσα χρόνια είναι η κυρία Τζάκρη?
1: Αν θυμάμαι καλά, εξελέγει πρώτη φορά το 2004.
0: Μάλιστα.
1: Παραπάνω, 22 δηλαδή στα χρόνια. Εκτός αν δεν πιάνονται τα χρόνια που έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ.
0: Πραγματικά, αυτό πώς το υπολογίζεις? Αν κάποιος έχει φύγει και έχει ξαναέρθει, μετράει, είναι στα 20 χρόνια.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι θέμα. Δεν το σκέφτηκαν να το συζητήσουν. Θα πρέπει να το διευκρινίσουν, φαντάζομαι, μεταξύ τους.
1: Ναι, δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο. Όλα αυτά που λέμε τώρα για τη κυρία Τζάκρη είναι στο πλαίσιο ρεπορτάζ. Έχει ρωτηθεί δημοσίως, δεν το έχει αποκλείσει, το έχει αντιμετωπίσει πολιτικά, ευέλικτα, διπλωματικά, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε, ξέρεις, μας δίνει και εμάς τη λαβή για να φτιάξουμε το σενάριο το δικό μας. Αν τώρα λοιπόν η κυρία Τζάκρη δεν είναι η μόνη, είναι η κυρία Κασιμάτη.
0: Σωστά.
1: Η οποία και αυτή βρίσκεται στο προθάλαμο. Είναι ο Θάνος Μωραΐτης. Και αυτός βρίσκεται στο προθάλαμο της επιστροφής. Λοιπόν, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία όμως, αυτά τα τρία πρόσωπα παραδείγματος χάρη, με δηλώσεις τους ή με συμπεριφορές, έχουν ενοχλήσει τέριγες τάσεις πρόσωπα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και δεν είναι, ξέρεις, μια επιστροφή. Δηλαδή για την κυρία Κασιμάτη παραδείγματος χάρη, ο Φίλιππος Σακινίδης από την πλευρά που πρόσκειται στη σφαίρα επιρροής του Γιώργου Παπανδρέου, των Παπανδρεϊκών που λέμε, είχε πει ότι θα πρέπει να ζητήσει άφεση αμαρτιών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, αυτά προς το παρόν από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν θα σε ξανακούσουμε αργότερα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα να σε πάρουμε, θα είσαι εδώ. Τι
1: θέλεις.
0: Θέλετε, κυρία Αντωνόπουλε, εμείς σας ανοίγουμε. Τι θέλετε, τι σας βολεύει περισσότερο, πείτε μας.
1: Ό,τι θέλετε, έχω ένα δικαστήριο σήμερα, πρέπει να πάω.
0: Α, το γνωστό, πάρα γνωστό, πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Μη λέμε ονόματα
0: θα
1: τώρα.
0: Δεν θα πούμε, θα πούμε μετά όταν όλο αυτό τελειώσει. Οπότε θα συνεννοηθούμε εκτός αέρα να σε ευχαριστήσουμε.
1: Για μάρτυρας πάω, μην παρεξηγήσω.
0: Όχι, δεν είναι κατηγορούμενος. Για μάρτυρας, ο οποίος δεν είδε κιόλας, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Έχω μαρτυρήσει.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολιτικοί πρωταγωνιστές αυτό το επεισόδιο που διηγείται ο Αντώνης. Κάποια στιγμή θα μπορέσει να μας το διηγηθεί, νομίζω, και κανονικά. Οπότε σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεννοηθούμε τώρα εκτός αέρα για το πότε θα μας δώσεις και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα,
2: Αλφα 94,7.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
13: Παιδί, γυρνούμε ένα αυτοκίνητο και ο 54χρονος ήταν με τη σύζυγό του στο αυτοκίνητο, τον τράκαρε. Κατέβηκε το παιδί, κατάλαβε όταν τον είδε ότι κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
13: Προσπάθησε να ξεφυγεί. Υπήρχε μια λεκτική αντιπαράθεση, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες μεταξύ τους. Mm-hmm. Το παιδί προσπάθησε να φύγει, προσπάθησε να πάει σε ένα σπίτι που ήταν ανοιχτή η αυλόπορτα. Mm-hmm. Εκεί όμως δεν πρόλαβε και τον σκότωσε με 6 σφαίρες. Είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι συγκλονιστικό, ναι.
13: Είναι μια τραγωδία η οποία ξεκίνησε το 2023, όπου ένα παιδί 17 ετών τότε, ο γιος του 54χρονου, χάνει τη ζωή του μετά από 19 ημέρες, όπως είπε, στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πατέρας θεωρεί υπεύθυνο τον οδηγό, τον 18χρονο τότε.
0: Ναι.
13: Και σήμερα, και μάλλον την Τρίτη, είχαμε τη δεύτερη τραγωδία.
0: Ναι.
13: Αυτό που είπε ο πατέρας είναι ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνω, που είπε στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη, γιατί παραδόθηκε μόνος και παράδοση και το όπλο. Δεν είχε, του είχε αφαιρεθεί η άδεια πληροφορίας. Ναι. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι το όπλο που κατήχε το είχε παράνομα.
0: Mm-hmm.
13: Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ ισχυρά, γιατί, και φανταστείτε, δεν πήγανε χθες οι κατηγορούμενοι στον εισαγγελέα, πήγε ο εισαγγελέας στην αστυνομική διεύθυνση, διότι αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν στη θέα μόνο στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Διότι η οργή είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά της οικογένειας του τωρινού θύματος.
0: Το θέμα είναι να μην συνεχιστεί η αυτοδικία, να μην έχουμε βεντέτα, γιατί δυστυχώς τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και πρόσφατα συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Τα σου
13: όχι, είναι πολύ, πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη σήμερα για το Ηράκλειο, γιατί σας πακιδεύεται το παιδί.
0: Ναι.
13: Τα αδέρφια του ζητούν να, και η οικογένεια να ντυθούν όλοι στα λευκά.
0: Mm-hmm.
13: Να μπητηθούν δηλαδή στα μαύρα. Είναι τραγικές καταστάσεις.
0: Τραγικές καταστάσεις και εικόνες.
13: Και ξέρετε κάτι, θα πάμε τώρα σε ένα δικαστήριο.
0: Mm-hmm.
13: Και θα λέμε, η κατηγορία είναι συγκεκριμένη, φέρει ποινή μέχρι και ισόβια.
0: Mm-hmm.
13: Όμως τα πράγματα στην ουσία είναι ότι δύο σπίτια έχουν κλείσει.
0: Mm-hmm. Ναι. Τραγικά πράγματα.
13: Δηλαδή θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα πάμε τη Δευτέρα στην ανάκριση. Ξέρουμε τι θα πει στην απολογία. Το λέει ήδη ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στο δικαστήριο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Αυτό που μας κάνει να απορούμε ακόμη περισσότερο, μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο, μπορούμε να καταλάβουμε το πένθος, την αυτοδικία δεν πρέπει να την καταλαβαίνουμε, είναι τι έκανε αυτή η μάνα, η οποία ήταν και αυτή από ό,τι φαίνεται στο αυτοκίνητο και συνελήφθη από την αστυνομία για συνέργεια. Και αυτό κάτι πρέπει να μας πει, νομίζω.
13: Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Το διάβασα χθες, δεν ξέρω αν ισχύει. Mm. Οι γονείς ήταν σε μια ομάδα για τα τροχαία της Κρήτης. Mm. Και οι ψυχολόγοι, περάσαν από ψυχολόγους, γιατί βλέπαν ότι κάτι δεν πάει καλά, διαπίστωσαν ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, την οποία δεν δέχτηκαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εδώ υπάρχουν δύο ζητούμενα.
0: Όταν λες βοήθεια επειδή πέρασαν κάτι πολύ βαρύ, είχαν κάποιο σοβαρό νόσημα.
13: Όχι, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το θάνατο του παιδιού.
0: Ναι.
13: Δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Δηλαδή, προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν και δεν δεχόντουσαν τη βοήθεια.
0: Μάλιστα.
13: Και εδώ είναι δύο τα ερωτήματα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν ψυχολογική υποστήριξη και γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο πατέρας αφού παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και θα μπορούσαμε σήμερα να μην είχαμε θρηνήσει ακόμα ένα θύμα.
0: Το ένα είναι αυτό και είναι η ψυχολογική κατάσταση του καθένα και πώς αντιμετωπίζει το πένθος ή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πένθος. Το άλλο βέβαια, το οποίο δεν θέλω καθόλου να μπούμε σε αυτό, είναι αν είναι κάποια πράγματα και θέμα κουλτούρας. Γιατί αν φτάσουμε να το συζητάμε, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα έχουν γίνει ακόμα χειρότερα.
13: Εδώ έχουμε ένα έγκλημα το οποίο έχει σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Διότι εδώ έχουμε ένα πατέρα ο οποίος έχει χάσει το παιδί του και θεωρεί υπεύθυνο το 18χρονο και νιώθει ότι η δικαιοσύνη δεν προχωράει.
0: Ναι.
13: Γιατί αυτό που τον θύμωσε πάρα πολύ είναι ότι η δικογραφία για το τροχείο του 23 δεν προχωρούσε.
0: Ναι.
13: Και αυτό τον θύμωνε. Και μάλιστα, όπως λένε οι άνθρωποι στην Κρήτη, ήταν μεταξύ σπιτιού, νεκροταφείου, δικαστηρίων και ρωτούσε καθημερινά τι γίνεται με την υπόθεση. Τι γίνεται με την υπόθεση.
0: Ναι.
13: Και αυτό τον θύμωνε καθημερινά, όπως και τη μητέρα.
0: Μάλιστα.
13: Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
0: Θα τα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
13: καλημέρα.
0: Τάσουλα. Καλή σου ημέρα.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσα μέσα στο Viber όπως κάθε μέρα στο 6947-989-989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στο 212-212-4800 και για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα μπορείτε να γράψετε στο email μας onair@alfaradio989.gr. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα. Με ρωτάτε αν όλα είναι καλά με τον Τάκη. Λέει μήπως δεν του κολλάνε τα ένσημα. Όχι, μια χαρά είναι. Συμβαίνουν καμιά φορά. Υποχρεώσεις προκύπτουν και γι' αυτό σήμερα δεν είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μας γράφει η Αθανασία. Όμως, αν το κράτος μας είχε κοινωνική πολιτική, θα είχαν δει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καλά και θα έπρεπε να κλειστεί στο κατάλληλο ίδρυμα. Αυτοί με το που έχασαν το παιδί τους παραλόγησαν και ήταν φανερό. Δεν υπήρχε περίπτωση να την γλιτώσει. Το παιδί καθαρή τύχη ήταν που δεν τον είχαν σκοτώσει τόσο καιρό. Κρίμα, κρίμα. Και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να προσέχουν και να μην βάζουν στο αυτοκίνητό τους ποτέ κανέναν. Εντάξει, τώρα όλα αυτά να μην βάζουν κάποια στιγμή, κάποιον θα βάλουν. Είναι δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανέα. Καλημέρα στο κράτος σας.
0: Θα σας ζητήσω και ένα σχόλιο για την Κρήτη.
1: Τι έγινε καταρχήν, τι έγινε ο κύριος Τάκης.
0: Ο κύριος Τάκης σήμερα έχει μια υποχρέωση, προέκυψε κάτι και δεν είναι μαζί μας, οπότε άφησε εμένα.
1: Μας άφησε του δυο μας, εντάξει, ωραία.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω και ένα πρώτο σας σχόλιο για αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Αν θεωρείτε ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, μια τραγωδία, ή αν αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα που έχει οδηγήσει σε βεντέτες και σε διάφορα τέτοια θέματα που τα έχουμε παρακολουθήσει και πρόσφατα.
1: Είναι μια αίσθηση που έχει καλλιεργηθεί στην Κρήτη διαχρονικά της αυτοδικίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει προηγούμενο. Δηλαδή, με βάση το ρεπορτάζ, γιατί ό,τι έχουμε δει στο ρεπορτάζ μπορεί να σχολιάσει κανείς, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, κατά λάθος σκοτώνεται σε ένα φυσικό δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Αυτό μεταβολίζεται στο μυαλό του πατέρα του θύματος ότι ήταν, ας πούμε, υπαίτιο. Και εκεί έρχεται μετά από 3 χρόνια και μετά από 4 οχλήσεις που υπήρχαν στην οικογένεια να αυτοδικήσει. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Mm-hmm.
1: Θα όφιλε, κατά τη γνώμη μου, το κράτος να αξιολογήσει πολύ, όπως αξιολογεί τώρα, τις περιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας παλιά. Mm-hmm. Αυτά δεν έφεραν ποτέ στη δημοσιότητα.
0: Όχι, τώρα υπάρχει το panic button, υπάρχουν και κάποια μέτρα. Ειδικά.
1: Δώστε μου μισό λεπτό να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Εάν λοιπόν αυτές οι 4 οχλήσεις ή τα εξώδικα τα οποία είχαν πάει τα ασφαλιστικά μέτρα στην αστυνομία, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω με τα σημερινά δεδομένα, υπήρχε μια υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς είχε αποφασίσει να το κάνει, θα το έκανε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να μην το κάνει με τον πιστόλι, να το κάνει με το αμάξι. Μπορεί να το κάνει με το αμάξι, να το κάνει με το μαχαίρι. Κάπως θα το έκανε. Ήταν προφανές δηλαδή αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, το πρώτο θέλω να σημειώσω είναι ότι αυτό έχει να κάνει με την ψυχοσύνη του συγκεκριμένου. Ως κριτικός πρέπει να πω ότι δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, πρέπει να πω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχει αυτή τώρα η οδηγία. Mm-hmm. Απλώς στην Κρήτη έχει μπερδευτεί η τιμή με τη συμπεριφορά που είναι παραβατική. Και αυτό είναι πολύ κακό.
0: Ναι. Πάντως βρέθηκε και ένα όπλο, γιατί φαίνεται ότι του είχαν πάρει το όπλο και βρήκε όπλο και έγινε το φωνικό. Δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα, εσείς το έχετε θίξει πάρα πολύ για την οπλοφορία στην Κρήτη. Πάμε και λίγο στα πολιτικά τώρα.
1: Ναι.
0: Ή θέλετε και στα λογοτεχνικά.
1: Τα λογοτεχνικά μου ποια εννοία.
0: Εσείς έχετε γράψει ένα δοκίμιο. Δοκίμιο να το χαρακτηρίσω.
1: Εννοείται το βιβλίο.
0: Ναι, η τέχνη του δημόσιου λόγου.
1: Δεν είναι. Είναι ένα επιστημονικό βιβλίο το οποίο είναι 500 σελίδες.
0: Ναι.
1: Έχει μέσα βιβλιογραφία μεγάλη και τα λοιπά. Ναι. Το οποίο προέκυψε ως εξής. Εγώ δεν είχα σκοπό να γράψω το βιβλίο. Γιατί με ένα σπουδές μου είναι, όπως ξέρετε, νομική και οικονομικά.
0: Ναι.
1: Όμως, εξήγησα να διαβάζω για μένα. Και διαπίστωσα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια βιβλιογραφία. Υπάρχει ένα μεγάλο. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Εσείς, όπως ξέρετε, γιατί έχετε ζήσει και στο εξωτερικό, στην Αμερική, είναι βασικό μάθημα σε όλες τις σχολές το public speaking.
0: Ναι, το public speaking είναι μεγάλο θέμα.
1: Δεν υπάρχει να τελειώσει, ας πούμε, ανθρωπιστικές σπουδές, νομικές, καθηγητικές σχολές, να μην έχει κάνει την τέχνη του δημόσιου λόγου.
0: Και ξεκινάει και από τα σχολεία. με ομάδες που
1: ακριβώς. Ναι. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και σε κάποια ιδιωτικά σχολεία που υπάρχει, είναι πρωτόλιο, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε, ξεκινώντας εγώ να κάνω αυτή τη διαδικασία, άρχισα σιγά σιγά να μαζεύω υλικό. Διαπίστωσα λοιπόν κάποια στιγμή ότι είχα 3 χρόνια διάβαζα. Mm-hmm. Και αυτό που διάβαζα το έκανα ένα σύγγραμμα. Mm-hmm. Το καταπληκτικό είναι ότι αυτό μου το έχω ζητήσει ήδη σε 3 μεταπτυχιακά να το κάνω μάθημα. Και λέω, ρε παιδί μου, τόσο, δηλαδή, πώς προσαρμόζεται η εκπαίδευση στις ανάγκες της πραγματικότητας. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο κενό που έχουμε στην Ελλάδα τώρα.
0: Δεν έχουμε μάθει να ακούμε, είναι ένα από τα σχόλια που κάνετε. Μια από τις διαπιστώσεις σας, μάλλον.
1: Αν πάρετε το βιβλίο, θα διαπιστώσετε ότι ξεκινάει το βιβλίο αυτό από το γεγονός ότι ένας καλός ομιλητής πρέπει οπωσδήποτε να είναι και καλός ακροατής. Διότι για να μπορέσει ο άλλος να διεισδύσει επιδραστικά με την ομιλία του, πρέπει να έχει καταλάβει πού απευθύνεται. Άρα να ακούσει το κοινό του, να ακούσει το ακροατήριό του, να ακούσει τον άλλο. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε εδώ, να πάμε και λίγο τώρα υπερβατικά, να μην είμαστε αναχωρικός. Εδώ να δούμε τώρα το θέμα της πολιτικής.
0: Εκεί θα σας πήγαινα.
1: Αν διάφορα πάντα, θα το έχω καταλάβει. Σας έχω συλλάβει.
0: Θα σας ρωτούσα και ποιοι είναι καλοί ρήτορες και αν τελικά είναι καλό να τα λέμε ή να τα γράφουμε, όλα αυτά, ναι.
1: Να εξηγήσω από κάτι πιο προηγουμένως. Δηλαδή, αν παρακολουθήσετε τα διάφορα πάνελ, το οποίο τα παρακολουθώ επισταμένα, θα διαπιστώσετε περισσότεροι, λένε αυτά που πρέπει να πούν αδιάφορον τι λέει ο άλλος. Mm. Δηλαδή, ο καθένας έχει μάθει ένα κομμάτι, πάει το λέει και μπορεί η συνομιλία, ας πούμε, να προκύπτει μέσα από μια άλλη οπτική, αυτός θα πει αυτό που θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και ο λόγος που βλέπετε ότι οι πολιτικές εκπομπές σιγά σιγά χάνουν το ενδιαφέρον και δεν κονούσε. Αυτό το καταλαβαίνει, δεν βλάκα σου κόσμο.
0: Και μειώνεται πολύ η τηλεθέση όταν αρχίζει να μιλάει ένας πάνω στον άλλον.
1: Ακριβώς, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Ναι. Δημιουργείται ένα χάος, εν πάση περιπτώσει, και ο πολίτης, ο οποίος θέλει να καταλάβει 5 πράγματα. Επομένως, επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα. Για να μπορέσει να μιλήσει, πρέπει να μπορέσει να ακούσει. Όχι μόνο στη δημόσια ομιλία, και στην καθημερινή ζωή.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας βασικός παράγων. Το δεύτερο είναι, επειδή η τέχνη του δημόσιου λόγου στηρίζεται ουσιαστικά στον Αριστοτέλη, στη ρητορική του Αριστοτέλη δηλαδή, που αναπτύσσεται μέσα αναλυτικά, δεν είναι δυνατόν στη χώρα που την έχει γεννήσει να μην διδάσκεται.
0: Ναι.
1: Αν πάρετε το βιβλίο, θα δείτε ότι κάνω κάποιες συγκεκριμένες αναφορές και αναλύω ομιλίες με επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή, αναλύω, ας πούμε, την ομιλία του Jobs. Mm-hmm. Που έκανε στο Στάνφορντ.
0: Την περίφημη, ναι.
1: Πριν πεθάνει 3 μήνες,
0: ναι.
1: Του είπε ότι εγώ σε λίγο θα πεθάνω. Θέλω να μάθετε τι είναι ζωή. Και του είπε σε 5 κουβέντες τι είναι ζωή. Mm-hmm. Ή επίσης την παρουσίαση του iPhone.
0: Mm-hmm.
1: Μια μιλία πειθούς που παρουσίασε 3 διαφορετικές συσκευές σε ένα smartphone που δεν υπήρχε παλιά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ξέρετε, αυτά όλα είναι τεχνικές. Είναι απαραίτητες αφενός μεν για να καταλαβαίνει ο άλλος τι λες, αλλά και αφετέρου για να μπορέσει να υπάρχει ένας διάλογος γενικότερος.
0: Ναι.
1: Το πολιτικό σύστημα πάθει από αυτό, κυρία Ανέκα. Το ξέρω καλύτερα από μένα.
0: Ωραία, το βιβλίο θα το αγοράσουμε. Πάμε στα πολιτικά όμως τώρα. Όταν εσείς, νομίζω είναι δικό σας χαρακτηρισμός πρόσφατος, έχουμε το ενός ανδρός αρχή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει διάλογος, είναι κάτι που είναι απαραίτητο να μην λαλούν πολλά κοκόρια. Πού ακριβώς βρισκόμαστε και σας ρωτάω και για τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα.
1: Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, το δικό μας πολιτικό σύστημα κινείται ανάμεσα σε υπερβολές. Και αυτές οι υπερβολές συνήθως δεν κάνουν καλό. Κάνουν κακό, πάνε προς το χειρότερο. Εμείς ξεκινήσαμε ένα πολύ ωραίο σύνταγμα το 1975. Βαθιά δημοκρατικό.
0: Ναι.
1: Προϊόντος του χρόνου, με τα αντανακλαστικά, τα προδιδακτορικά, ναι. Επειδή φοβήθηκαν, ας πούμε, ενδεχομένως οι πρώτες δημοκρατίες θα κάνει αρμοδιότητες, τις οποίες είχε κάνει παλιά ο βασιλιάς, με συνέπεια να πάμε σε χούντες, αφαιρέσαμε αρμοδιότητες της πρώτης δημοκρατίας και δώσαμε στον Πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm.
1: Εν συνεχεία, έρχεται το παιδευτικό κράτος και αφαιρεί αρμοδιότητες πρακτικά τους υπουργούς και τους παίρνει σε ένα, ας πούμε, σύστημα το οποίο διοικεί επιτελικά κατά κάποιο τρόπο την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει συγκεντρώσει υπερβολική εξουσία σε ένα μόνο πρόσωπο, στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
0: Mm-hmm.
1: Που, δεν είναι βέβαιο ότι ο κάθε Πρωθυπουργός έχει αυτές τις δυνατότητες και δεν πρέπει για να τις έχει. Πρέπει να υπάρχουν φίλτρα.
0: Mm-hmm.
1: Ταυτόχρονα, να σημειώσετε ότι δεν υπάρχουν πλέον οι παραδοσιακοί μηχανισμοί που παρήγαγαν πολιτικό προσωπικό. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί ξέρετε πολλές φορές υπάρχουν κατηγορίες που λένε παιδιά του κομμάτικου Ισολίνα.
0: Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Αν εννοείται τις νεολαίες και αυτά, γιατί αυτές υπάρχουν ακόμα, ναι.
1: Κύριε, δεν ακούσα κάτι. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει δύο πτυχία, δύο μεταπτυχιακά, δύο διδακτορικά.
0: Ναι.
1: Από νεολαία πέρασα.
0: Ναι, ξέρετε, ξέρετε από νεολαία πολύ καλά.
1: Στις νεολαίες όμως υπήρχαν και καλοί, υπήρχαν και κακοί. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί που βγήκαν ως καλοί ήταν άνθρωποι που κάνουν πράγματα. Το να μηδενίζεις, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά ανακόπτεις μια φυσιολογική εξέλιξη εξυγχρονισμού μέσα από τα κόμματα. Mm. Που υπήρχαν κορυφαίοι πολιτικοί που βγήκαν μέσα από τα κόμματα.
0: Mm.
1: Ταυτόχρονα το να αντικείς την τεχνοκρατία ως ας πούμε το υπέρτατο και να χαρβαντοποιείς κατά κάποιο τρόπο την πολύ ζωή της χώρας, από το Χάρβαρντ το Πανεπιστήμιο το λέω αυτό.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Αυτό από την πολύ ζωή της χώρας, από το Χάρβαρντ το Πανεπιστήμιο το λέω αυτό.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Αυτό είναι πλέον η άλλη οπτική.

0: αντιγενικός είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, είναι υποστήρες. Μα τι μας λες.
1: Ναι. Άρα εσείς θα θέλατε, ας πούμε, τώρα εγώ να το κάνω σαν παραμύθι, να το κάνω εικόνα, να δείτε υπουργούς που να προέρχονται, ας πούμε, από το συνδικαλισμό, να προέρχονται από χώρους. Ναι.
0: Θέλω να δω υπουργούς, κύριε Ανέγκα, που να είναι καλοί και να έχουν κομματική ενσυναίσθηση και τεχνική επάρκεια. Και τέτοιοι υπάρχουν. Δεν είναι ή κομματικό σωλήνα ή τεχνοκρατία. Υπάρχουν και τα δύο. Mm-hmm. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συναντήσει στη ζωή του πολύ κόσμο. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι τεχνοκράτες είναι μπούφοι, δεν μπορούν να αποφασίσουν τίποτα. Έχω δει κομματικούς που είναι καήλες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχω δει όμως και τις ενδιάμεσες λύσεις. Περί αυτού πρόκειται.
1: Νομίζω μπερδεύουμε πολύ συχνά και την πολιτική απόφαση με την τεχνοκρατική απόφαση.
0: 100%. Ο ρόλος του πολιτικού, κύριε Ανέγκα, να αποφασίζει, δεν είναι να γράφει.
1: Ναι.
0: Εγώ ως πολιτικός, εκαλούμην, ας πούμε, με βάλανε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Εγώ ούτε τα γαλόνια δεν ήξερα όταν με έβαλε ο Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή, έβλεπα και δεν ήξερα τι βαθμό έχει ο καθένας. Mm-hmm. Γιατί ήμουν πάντα σε επιτροπές οικονομικών, πολιτισμού κτλ. Mm-hmm. Εγώ όμως αποφάσισα, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων τότε, mm-hmm. να πάρω 5-6 αποφάσεις, οι οποίες βοήθησαν να γίνουν 5 πράγματα σωστά. Mm-hmm. Ασφαλώς έκανα και λάθη, αλλά η δουλειά μου ήταν να αποφασίζω. Δεν ήθελα να πάω να κάνω τον χωροφύλακα εγώ, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε ο Υπουργός Υγείας που έκανε τον γιατρό στο Υπουργείο, ας πούμε.
1: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διαφωτιστικός όπως πάντα. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Έτσι τα λένε οι Beatles αυτά. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Αθηναίες. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια μεγάλη επιχείρηση που έκαναν τα στελέχη του ελληνικού FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης
0: Οργανωμένου.
1: Οργωμένο εγκλήματος, ακριβώς, για να το λέμε και στα ελληνικά ακριβώς τι είναι. Κατάφεραν λοιπόν να συλλάβουν τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται στη δολοφονία ενός 52χρονου στο Χαλάνδρι. Ενός ατόμου που, αν θυμάστε, τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει αυτή η δολοφονία έξω από ένα ιατρικό κέντρο και είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, καθώς οι κακοποιοί είχαν αδειάσει σχεδόν ένα καλάσνικο μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου. Περίπου 30 σφαίρες είχαν ανοίξει τότε, Αθηναίδα μου, και είχαν σκοτώσει έναν 52χρονο που εμπλέκεται στην Greek Mafia.
0: Αυτό το, όταν λέμε Greek Mafia, περιγράφεις αυτό το ότι συνδέονται αυτά τα περιστατικά μεταξύ τους. Όταν λέμε Greek Mafia, τώρα κάποιος ο οποίος δεν ξέρει, υπάρχει μία μεγάλη οργάνωση και αυτά είναι μέρη αυτής της οργάνωσης, δηλαδή έχει επικεφαλής, έχει άλλους, αποτελείται από οικογένειες? Το Greek Mafia παραπέμπει σε κάτι το οποίο είναι πολύ ασαφές, ή απλώς το χρησιμοποιούμε έτσι για να τους χαρακτηρίσουμε? Ναι.
1: Θα σου εξηγήσω επακριβώς τι συμβαίνει η Αθηναίδα μου. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα εδώ? Υπάρχουν μέλη με το βαθύ έγκλημα της χώρας, το οποίο εμπλέκεται σε δολοφονίες, σε λαθρέα τσιγάρα, σε εκβιασμούς νυχτερινών κέντρων, στους νονούς που λέμε. Δηλαδή υπάρχουν πλοκάμια όπου είναι κάποιοι συγκεκριμένοι αρχηγοί. Σήμερα είναι ο Α, αύριο είναι ο Β, μεθαύριο είναι ο Γ. Είχαμε τους τσιγαράδες που λέγαμε, όπου εμπλέκεται και εμπλέκονται και άτομα από τη ρώσικη μαφία που είχαν έρθει στη χώρα και, αν θυμάσαι, είχαν εξαρθρώσει οι αστυνομικοί πάλι, τα στελέχη του ελληνικού FBI, μια μεγάλη υπόθεση με τσιγαράδες. Να. Λοιπόν, αυτοί οι τσιγαράδες, οι ρωσοπόντοι, ας πούμε, που κατάγονται κυρίως από χώρες, ανατολικές χώρες, τι είχαν κάνει? Είχαν έρθει στη χώρα και προσπαθούσαν να έχουν τον έλεγχο των λαθρέων τσιγάρων. Όταν οι Έλληνες κακοποιοί πήγαν να μπουν σε αυτό το κομμάτι των λαθρέων τσιγάρων, αυτή η συμμορία τους εξόντωσε. Η Greek Mafia είναι η πλευρά που σας αναφέρω τώρα. Είναι Έλληνες κυρίως, εμπλέκονται βέβαια και Αλβανοί και από άλλες υπηκότητες που μπαίνουν, τέλος πάντων, και βοηθούν και ξεκαθαρίζουν. Είναι το βαθύ έγκλημα που λέμε.
0: Άρα δεν είναι μία μαφία με αρχηγό που μπορεί να την εξαρθρώσει η αστυνομία και είναι ο Κορλεόνε, ξέρω εγώ, αρχηγός. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο.
1: Μια φορά μπορεί να είναι κάποιος συγκεκριμένος αρχηγός, όμως, όπως είδαμε τον τελευταίο καιρό, είχαν δολοφονηθεί γύρω στα 4-5 βαριά ονόματα της Greek Mafia που λέμε, δηλαδή άτομα τα οποία παίρνανε τα ηνία και ελέγχανε τη μισή Αττική, δηλαδή εκβίαζαν ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, έχουμε τα λαθρέα καύσιμα, δηλαδή είναι πολλά τα κομμάτια με τα οποία εμπλέκονται
0: το οργανωμένο έγκλημα. Άνθρωποι, ναι.
1: Το οργανωμένο έγκλημα, η κλημόρα που λέμε, η καμπόρα της νύχτας. Τώρα λοιπόν οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στο βαθύ έγκλημα, να συλλάβουν τρία άτομα, να εντοπίσουν έναν ακόμα ο οποίος βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές του ναυπλίου. Αυτοί λοιπόν θεωρούν οι αστυνομικοί ότι συμμετείχαν στη δολοφονία του 52χρονου τον περασμένο Απρίλιο, αλλά είχαν κάνει και εξίσου ένα συγκλονιστικό περιστατικό που θα σου αναφέρω τώρα. Παρακολουθούσαν τη δικηγόρο ενός ισοβήτη μεγαλοκακοποιού. Είχαν βάλει GPS στο αυτοκίνητό της, κάμερες ασφαλείας στο γραφείο της, κάμερες στο σπίτι της. Με ποιο στόχο? Είναι και πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου, είναι και σύντροφος του συγκεκριμένου ισοβήτη, να φτάσουν στον ισοβήτη και να τον δολοφονήσουν. Αυτός θεωρείται ένας από τους κορλεόνε του εγκλήματος. Δηλαδή, μιλάμε έναν βαρυπινίτη, έναν ισοβήτη που βρίσκεται χρόνια στις φυλακές. Δεν μου επιτρέπετε να λέω ονόματα, γι' αυτό δεν τα αναφέρω. Εγώ τα ξέρω όλα τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, αλλά επειδή δεν μας επιτρέπετε, δεν μπορώ να τα αναφέρω. Είναι λοιπόν ένας ισοβήτης, ο οποίος παρακολουθούσαν τη δικηγόρο και σύντροφό του, έτσι ώστε αυτά τα στελέχη, ας πούμε, να τον δολοφονήσουν όταν βγαίνει με άδειες από τη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα βαθύ και σκοτεινό έγκλημα που έχει πολλά πλοκάμια. Η αστυνομία τα κόβει, αλλά αυτή είναι σαν τη λερναία ύδρα. Κόβεις ένα, ξεπετάγονται δύο. Όπως γνωρίζεις, τα περισσότερα λεφτά που βρίσκονται στα ναρκωτικά, στα όπλα, διακίνηση όπλων και στην Πολωνία.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θες να προσθέσεις.
1: Όχι, τώρα για αυτό το έγκλημα είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Επίσης να πω ότι είχαν συλλάβει πάλι, έχουμε άλλη μια μαφία που εξαπλώνεται συνέχεια και εξαπατεί κόσμο και κοσμάκι, και συνέχεια οι αστυνομικοί προσπαθούν αθηναϊσμού να συνετίσουν.
0: Φαντάζομαι θα λες αυτό με τις τηλεφωνικές και με το τηλέφωνο που λένε διάφορες βλακίες ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας. Βέβαια μπορεί να είναι κάποιος ηλικιωμένος που βάζουν που λέει βάτε τα χρυσαφικά σας και ό,τι πολύτιμο έχετε.
1: Δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς ξεγελιώνται οι άνθρωποι. Τώρα πάλι το οργανωμένο έγκλημα κατάφερε να εντοπίσει 117 περιπτώσεις. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από διάφορους πολίτες, και εδώ πάλι Λερναία Ύδρα. Όπως το σκοτεινό έγκλημα που σου ανέφερα, έτσι και οι συγκεκριμένοι, κυρίως Ρωμά, οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά, τους πιάνουν και ξανά, και 6 άτομα συνέλαβαν για αυτή τη σπήρα. Ετοιμάζουν και άλλη σπήρα να βγάλουν, θα βγει εντός της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και πάλι τους πιάνουν. Ο κόσμος πρέπει να βάλει μυαλό, να το λέμε και να το ξαναλέμε. Και όσοι έχουμε μεγάλους ανθρώπους στα σπίτια μας, όσοι έχουμε γιαγιάδες, παππούδες, να τους μιλάμε για αυτές τις σπήρες. Να κλείνουν τα τηλέφωνα. Να μην τα σηκώνουν.
0: Να μην σηκώνουν άγνωστα τηλέφωνα, και υπάρχει τρόπος που κάνεις σφραγή από τηλέφωνα τα οποία είναι απόρριτα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να το λέμε συνέχεια.
0: Προσοχή. Μεγάλη προσοχή όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε να κάνετε πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
1: Είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα.

0: Η φωνή, η γνώριμη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου μας ταξιδεύει. Μη φύγετε πάρα πολύ μακριά. Μάλλον και να φύγετε και να είστε στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύετε, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, δεν είναι όλοι πηγαίνουν στο μεροκάματο, έτσι. Κάποιοι είναι και σε μια εθνική οδό και κάπου πηγαίνουν. Να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Ηρακλείου. 15 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από Δουκής Πλακεντίας μέχρι και Κηφισίας. 20 λεπτές στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι και Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, δυσκολίες και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου ανατμήματα από την Αττική Οδό μέχρι και τα Κτέλ. Σε τρεις συλλήψεις για την εν ψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ, 52χρονου ηγετικού στελέχους της λεγόμενης Greek Mafia, πέρσι τον Απρίλιο έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη, προχώρησε το λεγόμενο ελληνικό FBI. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν την δικηγόρο και σύντροφο γνωστού ποινικού. Εκτιμάται πως οι συλληφθέντες σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της λεγόμενης Greek Mafia. Η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει το λεγόμενο σχέδιο ελευθερία για την ασφαλή διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούς φέρεται να συνδέεται με τις πιέσεις που δέχθηκε από τη Σαουδική Αραβία, η οποία κατά τις πληροφορίες μπλόκαρε τη χρήση βάσεων και αέριου χώρου στις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το NBC News. Εντός της ημέρας στο Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Oval γραφείο. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου αλλά και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δεκτών. Με κέρδη έκλεισε η Wall Street, ενώ το πετρέλαιο Brent στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησε κατά περίπου 8% στα $101.27 το βαρέλι. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσει το πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα παρουσιάσει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Αυτήν την ώρα υπογράφεται η σύμβαση για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι υπογράφοντες είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών, καθώς και της ανώνυμης εταιρείας Κτηριακές Υποδομές. Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει επισκευές και βελτιώσεις σε πάνω από 200 σχολεία σε όλη τη χώρα. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χονόμηλο Ποτάμου για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Έκκληση της οικογένειας του εκλειπώντος προς όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα και να μην υπάρξουν πυροβολισμοί. Την προσεχή Δευτέρα ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας, θα απολογηθεί για ανθρωποκτονή από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Επίσης θα απολογηθεί και 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια. Προς την Τενερίφη πλέει το κρουαζιερόπλοιο που έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο. Τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8, ενώ υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 αμερικανικές πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 με την Bayern στο Μόναχο. Ήττα του Παναθηναϊκού χθες 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Χημικά έξω από το γήπεδο στο ημίχρονο. Στις 10 απόψε η ΑΕΚ υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Μάλαγα με φοντό την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League το προσεχές Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αθηναή Σνέγκα.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
8: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
9: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
10: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
11: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
15: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
16: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
17: Άνεση και λειτουργικότητα.
18: Αισθητική και ποιότητα.
17: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
18: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
17: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
18: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
17: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
18: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
18: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
17: Μελισσότοπος Καστοριάς.
18: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
17: Ζήστε το σπίτι σας.
19: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
20: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
19: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
20: Η στήριξη μου ρε Γιάννη. Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
19: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
20: Δεν σε καταλαβαίνω.
19: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
23: Είμαστε εδώ, γεια σας. Σήμερα έχουμε 7 του μηνός. Έχουμε συνεφιασμένη την ημέρα μας. Δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Ξεκινάμε με Μαντόνα. Το καινούριο της.

Με το συνεργείο των αδερφών Χατζηγιάννη, ηρωή της μέρας. Προσέξτε λίγο τα μικρά λάθη που γίνονται στα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή, ακούμε έναν θόρυβο, το αφήνουμε. Λίγο ακόμη το σέρβις. Όχι, μην τα αφήνετε καθόλου όλα αυτά. Πρέπει να ελέγχονται τα πάντα. Για κάθε θόρυβο, για κάθε δόνηση, να μην καθυστερούμε το σέρβις, η πίεση των ελαστικών, το άδειο ρεζερβουάρ, όλα παίζουν μεγάλο ρόλο. Στους αδελφούς Χατζηγιάννη στην Χλόη μπορείτε να πάτε, κάντε και το ραντεβού σας για να τα δείτε όλα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 87373, συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Το αμάξι λοιπόν δεν χαλάει ξαφνικά, φτύρεται σταδιακά. Ένας έγκαιρος έλεγχος μπορεί να γλιτώσει και από περιττά έξοδα. Κάντε λοιπόν επικοινωνία 87373 στους αδελφούς Χατζηγιάννη. Θα είμαστε μέχρι τις 12, η ροή της μέρας. Το κταίω σας, μόνο το Vision. Γρήγορα, πολύ γρήγορα, πολύ μικρή αναμονή σε υπερσύγχρονο χώρο. Σε έναν χώρο αναμονής πολύ ευχάριστο. Το κταίω λοιπόν, ο το Vision 73-181. Τα δικά μας τηλέφωνα εδώ, 26-945-26-943. Είχαμε χθες μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση για το μέλλον του Δήμου μας, της Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας, γιατί όλα αυτά συμπαρασύρουν τα πάντα στο νομό μας. Είναι μια πολύ σημαντική εισήγηση που έκανε και πέρασε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς, η Τεχνόπολης, δηλαδή μια συνεργασία πολύ ιδιαίτερη που ξεκινάει να κάνει ο Δήμος Καστοριάς με Θεσσαλονίκη. Πάμε να δημιουργήσουμε για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, υποδομές πάρα πολύ σημαντικές, αυτές που έλειπαν, αυτές που έρχονται πλέον. Και μάλιστα είδα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε δώσει και το ρεπορτάζ, άλλωστε την παρακολουθείτε και ζωντανά ολόκληρη την συνεδρίαση, την βλέπετε και στο δίκτυο 1, την παρακολουθείτε και από τα site μας, από παντού. Δίνουμε και τα αποσπάσματα, δίνουμε και όλα τα ρεπορτάζ που πρέπει να γνωρίζετε, με πάρα πολλές λεπτομέρειες για ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό, τουριστικό, πολιτιστικό βήμα που δούλεψε η παρούσα Δημοτική Αρχή, το εισηγήθηκαν, είδα πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από Γρηγόρη Γρηγοριάδη, από Μάκη Δούκη, από Θωμά Αναστασίου, οι λεπτομέρειες που δόθηκαν από τον Δήμαρχο Καστοριάς. Τα έχετε παρακολουθήσει σχεδόν όλα αυτά. Σε λίγο μαζί μας ο Αντιπρόεδρος που κάνει και πάρα πολλές προτάσεις συνεχόμενα, πυροβολάει με ωραίες προτάσεις και μεταφέρει μάλιστα ο Μάκης Οδούκης πάρα πολλά θέματα και έτσι πρέπει να γίνεται. Πολλές φορές κάνω κριτική σε αδιάφορους δημοτικούς συμβούλους. Εξαίρεση ο Δούκης, να ξέρετε, το λέω γιατί τον βλέπω ότι και παρακολουθεί πάρα πολλά πράγματα. Εμείς κάνουμε κριτική στα πάντα, όπως ξέρετε. Παρακολουθεί, φέρνει θέματα, έχει την άποψή του. Μπορεί να έρθει σε μία αντιπαράθεση με την πλειοψηφία, με το ένα. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Όταν δουλεύεις διάφορα ζητήματα, βλέπεις ότι έχεις και αποτέλεσμα. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι μαζί μας ζωντανά να δούμε λίγο το παρόν και το μέλλον του Δήμου. Ο Μάκης Οδούκης live εδώ στον Αλφα.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και επειδή κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για το φυσικό αέριο και ελπίζω να το πετύχουμε όλοι μας, όλοι να το πετύχουμε όλο αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε και να κάνουμε και να πιέζουμε και να διεκδικήσουμε μια σοβαρή επιδότηση, μεγάλη επιδότηση, πάνω από 70%. Γιατί δεν μπορεί να δοθεί το 100%, υπάρχουν και άλλοι τρόποι όμως να κάνεις παραπλήσια πράγματα. Η περιφέρεια πρέπει να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Γιώργος Αμανατίδης μπορεί να είναι αδιάφοροι κάποιοι αντιπεριφερειάρχες κτλ. Δεν πειράζει. Η κοινωνία όμως, να ξέρετε, δεν είναι καθόλου αδιάφορη και δεν θα είναι καθόλου αδιάφορη και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε άποψη που θέλει να εκφράσει για έναν δήμαρχο, για έναν περιφερειάρχη, για έναν αντιπεριφερειάρχη, κανένας δεν θα μείνει θεατής σε όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή, μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα και να διεκδικήσουμε, λέω και πάλι, φυσικό αέριο, επιδότηση, να καλυφθεί το κόστος για να μπορεί ο κάθε ένας από εσάς και από εμάς να βάλει έναν λέβητα με μια κυβερνητική οικονομική κάλυψη όπως γίνεται σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το δίκτυο του φυσικού αερίου επεκτείνεται. Να δώσω και μια έξτρα πληροφόρηση. Ίσως βλέπετε τώρα στην Χλώη εργασίες σε δρόμους. Εκεί τώρα από τη μεριά της λίμνης, από τα Λύκεια, βλέπετε την εταιρεία AVAX. Έχει ξεκινήσει η επέκταση του δικτύου και στην Χλώη. Δεν ξέρω αν θα καλύφθει όλη η περιοχή κτλ. Λένε για όλη την περιοχή. Θα δούμε τώρα. Άρα, επειδή ρωτήσατε κάποιοι, έχω δώσει και ρεπορτάζ στον alfa.fm.gr πριν από λίγο. Μεγάλη προσοχή και για τους πεζούς, γιατί είναι και πάρα πολλοί όλοι οι άνθρωποι που κάνουν το περπάτημά τους, το τρέξιμό τους, και για τα αυτοκίνητα, είναι και οι μαθητές, είναι τα λεωφορεία. Εκεί τώρα έχει ξεκινήσει η επέκταση. Ελπίζω να μην έχουμε καταστροφή του οδικού δικτύου, γιατί οι δρόμοι είναι πολύ πρόσφατοι, δηλαδή με ασφαλτοστρώσεις και όλα αυτά. Ελπίζω να μην αφήσουν αυτά που αφήνουν και θυμόμαστε πάντα την εταιρεία που κάνει όλα αυτά που κάνει. Ελπίζω να γίνει καλή δουλειά λοιπόν. Σαν πολίτης μιλάω, γιατί αυτά που βλέπουμε να γίνονται και η φασαρία και οι καταγγελίες μας έχει εκνευρίσει πάρα πολύ όλους. Συγχωρείτε πάρα πολύ, κάνεις μια επέκταση του φυσικού αερίου, θα πρέπει να τα αποκαταστήσεις το 100%, τα πάντα, ασφαλτόστρωση, όλα. Δεν θα αφήσεις τίποτα. Δεν κάνουμε το έργο και φεύγουμε. Και εκεί μετά όποιος δει ό,τι δει, νύχτα, μέρα, απογεύματα, υπάρχει κινητικότητα, ποδήλατα, μικρή, μεγάλη, παντού. Όχι μόνο στη Χλώη, παντού. Άρα λοιπόν, αναλάβετε πλέον τις ευθύνες σας. Τι γίνεται όμως σήμερα? Είναι 10:25, για ένα δίωρο να το πω έτσι απλά, λίγο μετά τις 12, ολοκληρώνουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο που δίνει το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας και ο Α947 μαζί με τον alfa.fm.gr. Δεν έχει ξαναγίνει. Δώρο που ξεπερνάει τα 4 χιλιάρικα για έναν ιταλικό λέβητα που θα γίνει δικό σας. Ένα νοικοκυριό θα αποκτήσει σήμερα το μεσημέρι προς το απόγευμα που θα γίνει και η κλήρωση. Θα τα δείτε όλα, μην ανησυχείτε, και θα τα διαβάσετε και θα τα δείτε και φωτογραφίες και τα βίντεο και τα πάντα. Είναι όλα σχεδόν έτοιμα είναι, όμως έχετε, αν θέλετε, δυο ρίτσες ακόμη. Τι εννοώ? Το κατάστημα του φυσικού αερίου στην Καστοριά είναι στην Αθανασίου Διάκου 18. Ο καιρός μπορεί να μην είναι καλός, χθες ήταν μια χαρά, δεν έχει σημασία, την βόλτα την κάνουμε όλοι. Όσοι μας ακούτε τώρα, κάντε την επίσκεψή σας τώρα που μιλάμε, μέχρι τις 12.30 ας πούμε. Δηλώστε συμμετοχή, δωρεάν είναι άλλωστε, ένα κουπονάκι, το συμπληρώνετε, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, θα γίνει μια κλήρωση δημόσια. Και ένα νοικοκυριό θα κερδίσει ένα μεγάλο, πρωτόγνωρο είναι αυτό, δώρο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που σας το δίνει ο Α σε συνεργασία με το φυσικό αέριο. Αυτό θέλαμε, αυτό θέλετε, θα το έχετε σήμερα. Κάντε όμως την βόλτα σας, πάρτε και πληροφορίες, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία βάζει ένας πολίτης που θέλει να μάθει λεπτομέρειες, πώς γίνεται η σύνδεση, ποια χαρτιά, πότε, αν υπάρχει επιδότηση, πού θα την βρούμε, πώς θα γίνει, αν περνάει από μένα, αν θα περάσει. Ξέρετε, δεν είναι βάζω στην πρίζα κάτι και ξεκινάμε να έχουμε μια ωραία θέρμανση. Η υπόθεση του αερίου, του φυσικού, που έχουν έρθει τα δίκτυα και έχουν εξαπλωθεί παντού και θα ολοκληρωθούν σιγά σιγά, είναι κάτι που δίνει μια ευκαιρία για μια άλλη διαφορετική μορφή στην θέρμανση. Μπορεί να λέμε ότι είναι μια εποχή δύσκολη, μα η εποχή δύσκολη είναι για τα πάντα.
Τι θα καίμε? Θα καίμε συνέχεια μόνο φουλ το ηλεκτρικό ρεύμα, τα πετρέλαιά μας, το ένα? Ο καθένας ας έχει μία επιλογή. Η Δυτική Μακεδονία χρόνια με τηλεθέρμανση, με φυσικό αέριο, είχε και άλλες εναλλακτικές για την θέρμανση. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Το πετρέλαιο και να καίμε τα ξύλα. Αυτό. Και μετά μπήκαν λίγο τα air condition και όλα τα υπόλοιπα, τώρα αντλίες θερμότητας. Όλα αυτά λοιπόν έπαιζαν και παίζουν έναν μεγάλο ρόλο. Μεγάλη λοιπόν προσοχή σε όλο αυτό, διεκδικήστε το, το φωνάζουμε, το θέλουμε και πρέπει να το πετύχουμε. Όμως, κάντε τώρα την βόλτα σας, Αθανασίου Διάκου 18, να δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε στο κατάστημα και όλα γίνονται γρήγορα. Δηλώστε συμμετοχή. Σήμερα κάποιος θα είναι πολύ ευτυχισμένος.

0: Πού θα πάτε για τα κουφώματά σας? Το όνομα και η απόλυτη εγγύηση στην περιοχή μας για όλη την Καστοριά και την Ελλάδα είναι Παπαβασιλείου. Η απόλυτη εγγύηση Παπαβασιλείου στην Καστοριά, όπου και να έχετε το σπίτι σας, το διαμέρισμα, την επιχείρησή σας. Με τεράστια εμπειρία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα καλωσορίσουμε τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, Μάκη Δούκη.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
1: Α94,7.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24673068-92.
9: τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

την πορεία της εκπομπής, την εξέλιξή της, πιο μετά δηλαδή, αφού θα, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δούκη, μετά που θα τελειώσουμε λίγο την αυτοδιοίκηση, τα δημοτικά, θα σας κάνω μερικά σχόλια. Έχω συγκεντρώσει διάφορες έτσι πληροφορίες και διαμαρτυρίες, θα έλεγα, για ζητήματα αγροτικά, για τα ζώα τα οποία έρχονται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από άλλους νομούς. Έχουμε ακόμη σε καραντίνα και θα την έχουμε ακόμη την καραντίνα για την Κοζάνη και την ευρύτερη περιοχή. Ξέρετε, υπάρχει μια αριθμία και μια περιφερειακή περιπέτεια στα αγροτικά ζητήματα. Είναι περιπέτεια. Διαμαρτυρίες πάρα πολλές, κτηνοτρόφους, αγρότες, για πολλά ζητήματα. Έχουν συσσωρευτεί αρκετά πράγματα. Δεν υπάρχει πληροφόρηση, δεν υπάρχει αντίδραση, καμία ενημέρωση, σοβαρή συζήτηση και με εισηγήσεις αλλά και με καταστάσεις που θα έπρεπε η αντιπεριφέρεια που ασχολείται με το αγροτικό κομμάτι και είναι, πολύ, είναι τόση κακή, δεν υπάρχει οργάνωση δηλαδή, δεν υπάρχει πρόνοια, επίβλεψη, το βλέπουμε αυτό σε όλη την περιφέρεια, οι διαμαρτυρίες είναι πάρα πολλές. Και τώρα μαθαίνω, υπάρχει πολύ έτσι τεταμένη ατμόσφαιρα, διαμαρτύρονται πολλοί άνθρωποι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, για το γεγονός ότι εδώ υπήρχαν και υπάρχουν ζητήματα πολύ ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε μια φάση με όλα αυτά, για όλα αυτά έτσι όπως εξελίσσονται, να μην υπάρχει μια απόλυτη προστασία. Υπάρχει ένα κρούσμα στην Ήπειρο, 2, 3, 5. Αφήνουμε ανεξέλεγκτη μια κατάσταση με τα κοπάδια να έρχονται εδώ, είναι η εποχή. Και τελικά τι θα γεμίσουμε και εδώ, θα τα πούμε μετά, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Πιστέψτε με, υπάρχει αντίδραση, υπάρχει συζήτηση, υπάρχουν διάφορα σχόλια και προβληματισμός από πάρα πολλούς. Θα τα δούμε σε λίγο, στην πορεία της εκπομπής. Ας οργανωθεί επιτέλους κάποιος, ρε παιδιά. Ξέρω ότι η κατάσταση είναι άσχημη, ότι ενδιαφέρονται μόνο για θέσεις κάποιοι. Δεν μπορεί να πάει αυτό άλλο έτσι.

0: Τα τηλέφωνα μας 26-945, τα ξέρετε, 26-943 για την επικοινωνία σας. Θέλουμε τις παρατηρήσεις, θέλω τα σχόλιά σας για όλα αυτά τα οποία και εμείς εδώ δημοσιοποιούμε, λέμε, συζητάμε πάντοτε. Γιατί με τη δική σας συνεργασία το ξέρετε ότι προχωρούν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν μια εξέλιξη πάρα πολύ ιδιαίτερη. Λοιπόν, ελάτε μαζί μας και στα social media, ελάτε και Facebook, ελάτε και YouTube. Φιλοξενούμε, τον βλέπετε κιόλας όσοι είστε μαζί μας και θα είστε στα επόμενα λεπτά συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ή στο YouTube. Έχετε και εικόνα δηλαδή, εσείς τώρα που ακούτε ραδιοφωνικά, καθίστε εκεί μια χαρά στο ραδιοφωνικό κομμάτι. Όσοι έχετε και τον υπολογιστή μαζί σας, το κινητό βέβαια ή το tablet, μπορείτε να μας παρακολουθείτε και τηλεοπτικά από το υπερσύγχρονο στούντιο του Αλφα. Είναι ραδιοτηλεοπτικές όλες οι συνεντεύξεις μας. Φιλοξενώ τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Καστοριάς, τον κύριο Μακηδούκη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Παραρά. Καλημέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν είτε μέσω του παραδοσιακού ραδιοφώνου, έτσι, είτε όπως είπατε διαδικτυακά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Να είσαστε καλά. Το θέμα είναι να μας παρακολουθούν τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, ηχητικά, όπως θέλω. Να μας βλέπουν και να μας ακούνε για να μπορούμε να έχουμε και τις απόψεις τους για πάρα πολλά θέματα. Πώς σας βρίσκω?
1: Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Αφού είμαστε υγιείς, όλα τα άλλα είναι σε δεύτερη μοίρα.
0: Είναι το βασικό αυτό που λέμε πάντοτε, αλλά το εννοούμε ότι αν έχουμε την υγειά μας όλα θα πάνε καλά. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό που είδα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς. Θα κάνουμε και μια κουβέντα και για άλλα ζητήματα τα οποία μπαίνουν, μπορεί να είναι σε κρεμότητα, καταθέτετε προτάσεις και εσείς, Τεχνόπολης, τουρισμός, πολιτισμός. Δεν θέλω να τα προσπερνάμε όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τοπικά, περιφερειακά, ενδεχομένως κεντρικά, για μια περιοχή που έχει ανάγκη και τον κόσμο και άλλα πολλά. Και θέλω λίγο την γνώμη σας, γιατί δεν είστε από αυτούς που λέτε θα ψηφίσω ή δεν θα ψηφίσω, δουλεύετε και προτείνετε πράγματα. Δηλαδή έχετε μια συμμετοχή, θα έλεγα λίγο διαφορετική ίσως από αυτή που πολλές φορές και εγώ κάνω και ως κριτική. Λέω οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι περιφερειακοί πρέπει να είστε δραστήριοι. Δεν είστε εκεί να κάθεστε θα ψηφίσω, θα ψηφίσω. Φέρτε θέματα. Εσείς είστε από αυτούς που το κάνετε, γιατί εγώ παρακολουθώ δημοτικά συμβούλια περίπου 37-38 χρόνια, είναι αρκετά νομίζω τα χρόνια, έχω δει και αδρανοποιημένους και αδιάφορους και βλέπω ακόμα και σήμερα, λέω και πάλι έχει πολύ μεγάλη σημασία, θέλω να το δω όλο αυτό, αν θέλετε όμως για όλα αυτά που είπα ένα πρώτο σχόλιο.
1: Το πρώτο σχόλιο που μπορώ να κάνω πάνω σε αυτά τα πολύ σωστά που είπατε και συμφωνώ με όλα όσα λέτε είναι ότι εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερα από αυτά που είχα υποσχεθεί και προεκλογικά και αμέσως μετά το τέλος των εκλογών. Ότι από τη στιγμή που ο Καστοριανός λαός μας έβαλε στη θέση της αντιπολίτευσης, εγώ προσωπικά, αλλά όπως πιστεύω και το σύνολο των συναδέλφων της αντιπολίτευσης, Ελλάσσονος και Μίζωνος, δεν στέκονται σε μια στήρα αντιπολίτευση, αλλά για το καλό της Καστοριάς πρωτίστως. Κάνουμε μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Αυτό προσπαθώ κάνω κι εγώ, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Λέτε ότι αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Φέρνω ζητήματα, κάνω την κριτική μου, δημοσιοποιώ πράγματα και προτάσεις, ψηφίζω όταν βλέπω κάτι θετικό, δεν ψηφίζω κάτι που δεν μου αρέσει, αλλά για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί και εγώ το κάνω στην εκπομπή μου. Ζητήματα τα οποία θέτουν οι πολίτες, οι ακροατές, οι δημότες, παίζουν έναν πρώτο ρόλο.
1: Αυτή είναι η ουσία, πεμπτουσία θα έλεγα, της δημοκρατίας. Συζήτηση, συμμετοχή και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για το καλό του τόπου. Γι' αυτό μας έβαλε ο Καστοριανός λαός στη θέση του καθενό, τον καθένα εκεί που νόμισε ο ίδιος ότι πρέπει να είναι. Ναι. Αυτό ακριβώς κάνω και εγώ, κύριε Παραρά.
0: Είδα για την Τεχνόπολη τώρα και μία εισήγηση του Δημάρχου. Δεν είναι κάτι το οποίο το προσπερνάμε. Ομόφωνη απόφαση κιόλας χθες. Το έχετε αποφασίσει όλοι. Θα μας δώσετε κάποια στοιχεία. Τώρα τυχαίνει να είστε την επόμενη μέρα του συμβουλίου εσείς εδώ. Είχα

0: κρατήσει κάποια στοιχεία από αυτά που είχε δημοσιοποιήσει ο Δήμαρχος. Τώρα πλέον υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και επειδή, αν θυμάμαι καλά, και εσείς είχατε αναφερθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και νομίζω ότι όλα αυτά πλέον έρχονται σε μια απόφαση χθεσινή, το θέμα είναι να υλοποιηθεί, να ξεκινήσει, να προχωρήσει και να δούμε αποτελέσματα.
1: Όπως ανέφερα και χθες στο δημοτικό συνεδρίαση, συντακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Παραρά, αυτή η πρόταση και η επικείμενη συνεργασία με το μνημόνιο συνεργασία που θα υπογραφεί από τον κύριο Δήμαρχο τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Θα είναι ένα μνημόνιο, μια συνεργασία που θα υπογραφεί τώρα, γιατί τώρα πέρασε και η απόφαση.
1: Από το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Ομόφωνο, όπως είπατε εσείς. Αυτό έρχεται και ακουμπάει, αυτή η πρόταση, η απόφαση που πήραμε χθες, ακουμπάει σε μία. Αν όχι σε δύο θα έλεγα προτάσεις δικές μου που είχα φέρει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του 2025. Η πρώτη ήταν αρχές του 2025 που είχα μιλήσει για άμεση και συνεχή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ειδικά με τα δύο παραρτήματα που έχουμε εδώ πέρα, το ψηφιακό μέσο και επικοινωνίας.
0: Πάντως σας ακούω συχνά, ποντάρετε σε αυτό, πιστεύετε σε αυτό, έτσι.
1: Βέβαια. Και μετά η τελευταία και θα έλεγα πιο σημαντική πρόταση που έκανα, καταθέτοντας μάλιστα και ένα ολοκληρωμένο μνημόνιο πρότασης, προσχέδιο πρότασης, για δημιουργία πρότυπου κέντρου τεχνητής νοημοσύνης. Και παράλληλα με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το τμήμα παράρτημα της Καστοριάς. Όλα αυτά πιστεύω βοήθησαν στο να όχι να γεννηθεί, να δουλευτεί
0: και να δουλευτεί και να δημιουργηθεί
1: και να δημιουργηθεί αυτό το project,
0: να επηρεαστεί
1: αυτό το project που λέγεται Τεχνόπολης Καστοριάς, το επικείμενο project που θα δημιουργηθεί, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει πράγματα στην περιοχή μας, και αν ναι, ποια?
1: Είμαι απόλυτα σίγουρος.
0: Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να δούμε κάποιες αποφάσεις, κάποια πράγματα και τελικά να μην λειτουργούν. Δεν μιλάω για αυτό. Αυτό φαίνεται ότι είναι πολύ φιλόδοξο και το έχετε πιάσει όλοι καλά, είναι οργανωμένο, πάμε σε μνημόνιο κτλ. Λέω, μπορεί να δώσει πράγματα, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Αυτό μπορεί να φέρει νέες θέσεις εργασίας εδώ. Να δημιουργούν
0: νέες θέσεις.
1: Βεβαιότατα. Ναι. Είμαι απόλυτα βέβαιος και σίγουρος αυτό.
0: Με ποιον τρόπο δηλαδή?
1: Με ποιον τρόπο να δημιουργούν νέες startup επιχειρήσεις, δηλαδή νεοφυείς επιχειρήσεις. Να έρθουν εδώ επιχειρήσεις οι οποίες θα επενδύσουν στο περιβάλλον, στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Καστοριάς, και να, αυτές οι επιχειρήσεις να βοηθήσουν και να παραμείνουν νέοι μας εδώ πέρα, αλλά και να έρθουν και άλλοι οι οποίοι θα δουλέψουν εδώ στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Καστοριάς.
0: Πάντως είναι πράγματα και είναι έννοιες που δεν τις είχαμε ποτέ πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Είναι καινούργια πράγματα. Έτσι, πριν από 20, 30 χρόνια, το μόνο που μας απασχολούσε γούνα, δάνεια και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο σε αυτό.
1: Εκεί ήθελα να πω, ο κόσμος προχωράει, κινείται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Εγώ θα έλεγα πλέον, όχι, παλιά λέγαμε με γεωμετρική πρόοδο γίνονται οι κινήσεις. Όχι. Με πρόοδο γεννήτων κινήσεις, όχι. Πλέον με αστρονομικούς ρυθμούς κινείται.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πλέον αλλάξει η όλη η εποχή και δεν θα αλλάξει, αλλάζει ήδη.
1: Αλλάζει,
0: εδώ είμαστε.
1: Αλλάζει.
0: Ναι, ναι,
1: αλλάζει. Ναι. Το σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το χθες, πιστέψτε με.
0: Και κανείς δεν ξέρει πώς όλο αυτό εξελίσσεται σε δύο χρόνια, ένα χρόνο, πέντε μήνες.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν πρέπει να μείνουμε καθυλωμένοι ούτε στο πρωτογενή τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, ούτε στο δευτερογενή, ούτε στο τριτογενή τομέα, πρέπει να περάσουμε πλέον στον τετραρτογενή τομέα.
0: Τώρα βλέπω εδώ, επειδή έρχονται και κάποια σχόλια για την απασχόληση, λέει μείνετε, επιμείνετε, κάντε. Έχουν δίκιο οι πολίτες. Λένε δηλαδή ότι στο κομμάτι αυτό δώστε πολύ μεγάλη βαρύτητα και ως Δήμος. Μπορεί, λέει εδώ, να μην είναι δίπα ο Δήμος, αλλά αν γίνονται τέτοιες ενέργειες, ίσως με όλα αυτά μπορούν να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Άρα το βλέπετε. Όχι δίψα. Ο κόσμος έχει τεράστια αγωνία, κύριε Αντιπρόεδρε, για όλα αυτά.
1: Βεβαιότατα. Εγώ έχω μιλήσει με κάποιους φίλους γνωστούς. Έχω καταλάβει πώς ακριβώς δουλεύει η Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, ποιος είναι ο τρόπος.
0: Έχετε φτάσει σε αυτή την όλη διαδικασία.
1: Βέβαια, και είμαι σίγουρος, αν μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε κάτι ανάλογο σε μικρότερη κλίμακα, δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσουμε να φτάσουμε να κάνουμε τα πράγματα που γίνεται.
0: Να γίνουμε Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να γίνουμε, αλλά τι σημαίνει, γιατί είπε κανείς να γίνουμε, πρέπει να φτάσουμε σε πολύ καλύτερα επίπεδα για την περιοχή μας. Και άλλα δεν μπορούσαν να γίνουν, και όμως γίνονται. Να ρωτήσω λίγο, αυτό όλο πήρατε μια απόφαση. πώς εξελίσσεται, δηλαδή πότε το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά και από τι εξαρτάται.
1: Αυτό είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Αν δώσει προτεραιότητα.
1: Εγώ είμαι σίγουρο, βέβαια, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Δήμαρχος θα δώσει προτεραιότητα και είμαι σίγουρος ότι άμεσα, δεν ξέρω το άμεσα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, θα υπάρχει η συγκρότηση αυτής της δομής. Δεν ξέρω αν θα είναι. Τι μορφή θα πάρει, έτσι. Mm-hmm. Θα πάρει πάντως μια μορφή, θα δοθούν οι κατευθύνσεις το πώς θα λειτουργήσει. Ναι. Είμαι σίγουρος αυτό που είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν όλοι εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, βοηθήσουμε στον τομέα που θα μας ζητηθεί, με κάποιες αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν, αλλά και που θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της εταιρείας, για τη συγκρότηση της εταιρείας και μετά το Διοικητικό Συμβούλιο που θα δημιουργηθεί, θα συγκροτηθεί σε σώμα για να μπορέσει να τρέξει τα θέματα της εταιρείας, της δομής, να μην λέω της εταιρείας, της δομής που θα δημιουργηθεί. Είμαι σίγουρος ότι αν είναι πραγματικά άνθρωποι αυτοί οι οποίοι να ξέρουν αλλά και να θέλουν, είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν πράγματι την Καστοριά. Mm-hmm. Να έρθουν εδώ εταιρείες οι οποίες θα δουλέψουν. Και έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
0: Έχουμε αυτά τα οποία πρέπει να τα επικοινωνήσουμε, πρέπει να τα συζητήσουμε και φαντάζομαι ότι ο κάθε ένας από εσάς και όλοι, έτσι, που θα έχετε και έναν ρόλο σε όλο αυτό το εγχείρημα, σε όλη αυτή την συνεργασία, πρέπει να τα επισημάνουμε, τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα να τα αναδείξουμε πρέπει.
1: Καταρχάς, κύριε Παραρά, δεν πρέπει να εφησυχαστούμε και να πούμε ότι ξέρεις ότι τα κίνητρα είναι από μόνα τους στην Καστοριά.
0: Δεν
1: πρόκειται ούτε ότι θα έρθει κάποιος εδώ να επενδύσει επειδή του αρέσει η Καστοριά. Mm. Αν του αρέσει η Καστοριά, θα έρθει σαν τουρίστας.
0: Τους αρέσει. Όχι, όλοι οι τρελαίνονται, τους αρέσει.
1: Γι' αυτό σας είπα.
0: Τι κάνουμε από εκεί και πέρα.
1: Γι' αυτό σας πρόλαβα και είπα. Αν του αρέσει, που του αρέσει, όχι του Έλληνα, του οποιοδήποτε κατοίκου σε αυτόν τον πλανήτη,
0: όποιος επισκέπτης
1: έρχεται, τρελαίνεται και λέει τι ευλογημένο μέρος είναι.
0: Ζείτε,
1: το θέμα είναι να φτάσουν να λένε όχι τι ευλογημένο μέρος είναι, τι ευλογημένο μέρος με τι ευλογημένους κατοίκους.
0: Αυτό πάντως να πούμε ότι.
1: Δεν ολοκλήρωσα όμως.
0: Α, ορίστε, ναι.
1: Ότι για μένα δεν θα έρθει κανένας εδώ επειδή του αρέσει η Καστοριά. Του αρέσει, αλλά δεν θα έρθει γι' αυτό να επενδύσει. Θα έρθει επειδή του βολεύει.
0: Κίνητρο αυτό δεν θα είναι, λέτε.
1: Επειδή του βολεύει. Και πώς θα τον βολεύει αν υπάρχει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον και του δοθούν κίνητρα. Αυτό είναι το θέμα. Τα κίνητρα είναι πολλαπλά τα οποία θα δοθούν. Εγώ έχω υπόψη μου.
0: Μπορώ να ακούσω μερικά, γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω πάντοτε και τα φορολογικά. Δηλαδή, εδώ είναι ρόλος
1: αυτό
0: του
1: είναι
0: κράτους,
1: θέμα του κράτους. Γι' αυτό σας είπα, δεν πρέπει να εφησυχαστούμε, να επαναπαυτούμε και να πούμε εντάξει, θα δοθούν κάποια κίνητρα. Η κυβέρνηση μπορεί να δώσει πολλά κίνητρα, μπορεί να μην δώσει και τίποτα, έτσι. Μπορεί να μην δώσει τίποτα.
0: Άρα, εμείς εάν δεν δώσει τίποτε, τι κάνουμε με τα δικά μας, τι μπορούμε να δώσουμε εμείς.
1: Εμείς
0: δεν μείνουμε σε αυτό να περιμένουμε.
1: Το πρώτο κίνητρο το οποίο θα πρέπει να το κοινωνήσουμε, έτσι, να το επικοινωνήσουμε, είναι το χαμηλό κόστος ζωής. Οι καλές συνθήκες ζωής. Το λειτουργικό κόστος ζωής, το οποίο είναι χαμηλό.
0: Οι
1: αποστάσεις. Το πανεπιστήμιο. Εδώ πέρα που έχουμε δύο τμήματα σχετικά από τα τέσσερα. Είναι το πανεπιστήμιο μας, έχει το τμήμα πληροφορικής, το τμήμα επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, τα οποία είναι κάποιοι χώροι οι οποίοι μπορούν να δώσουν προσωπικό για αυτές τις εταιρείες, τις νεοφυείς. Είναι η δίψα που έχει ο τόπος μας εδώ για ανάπτυξη. Είναι και τέλος, θα σας πω κάτι που θα κάνει μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα? Είναι το ψυχρό κλίμα της Καστοριάς.
0: Το ψυχρό κλίμα.
1: Ναι. Έχετε αναλογιστεί ποτέ, κύριε Παραρά, γιατί οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής πάνε και κάνουν τα data center? Δεν τα κάνουν στο Ντουμπάι, ούτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Θερμοκρασίες 40 βαθμούς και 50.
1: Τα κάνουν Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβία, νησιά Φερόες κτλ.
0: Καλό είναι αυτό που λέτε.
1: Γι' αυτό
0: σας
1: λέω.
0: Είναι αυτό που λέτε.
1: Γι' αυτό σας λέω. Φανταστείτε.
0: Σε όλα τα επίπεδα το κλίμα μας είναι τέλειο, αλλά ειδικά στα φωτοβολταϊκά και στα άλλα βλέπετε αλλού πάνε οι.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να πείσουμε μια εταιρεία μικρή, φτάνει να γίνει αρχή, κύριε Παραρά.
0: Ωραία,
1: και
0: σωστό,
1: να έρθει
0: σωστό.
1: Εδώ να κάνει ένα data center κάπου προς το Βίτσι. Εκεί πέρα.
0: Να ανοίξουμε προοπτικές τέτοιες, έτσι, ναι. Συζήτηση.
1: Μικρή,
0: τέτοια.
1: Δεν είναι ανάγκη. Κοιτάξτε,
0: σε αυτό βοηθάει τώρα αυτό το πράγμα που λέμε Τεχνόπολης και όλα αυτά.
1: Βεβαιότατα.
0: Δηλαδή αυτό είναι.
1: Βεβαιότατα. Μάλιστα. Εδώ να είμαστε φιλικοί. Εδώ αρκεί να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Λοιπόν, πρόεδρος και διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα τρέξει αυτά τα θέματα, θα κάνει επικοινωνίες και θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με σε συνεργασία με άλλους φορείς. Έτσι, εγώ το είπα και χθες. Χρειάζεται συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο και με το Επιμελητήριο υπό την αιγίδα του Δήμου μας. Γι' αυτό είπα ότι και εμείς, σαν Δημοτική Συμβουλή, Δημοτική Αρχή, Αντιπολίτευση, θα πρέπει να είμαστε φιλικοί και να μπουστάρουμε σε όλες αυτές τις ενέργειες. Και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν. Αρκεί να γίνει η αρχή. Λοιπόν, Δεν είναι ανάγκη, προσέξτε κύριε Παράρα τι θα σας πω, το οικονομικό όφελος για μια νεοφύη επιχείρηση να είναι μεγάλο. Απλά να υπάρχει ισχυρός συμβολισμός.
0: Συμβολισμός ισχυρός και σωστό. Δεν είναι μια τέρα να ποντάρουμε, λέτε, σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ίσως και πολλά έτσι. Και πιο μικρά σχήματα και αυτά. Έτσι.
1: Αρκεί να έρθει μια επιχείρηση, αρκεί η πρώτη που θα έρθει. Η οποία αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει και στις άλλες να πιστούν να έρθουν. Γι' αυτό σας είπα ότι όλα είναι θέμα, πώς θα τρέξει το θέμα, πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε κάποιους να επενδύσουν εδώ. Να τους δώσουμε κίνητρα όμως. Εκεί είμαι κάθετος. Ξεκινάω και τελειώνω στη λέξη κίνητρα.
0: Τα κίνητρα. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι υπάρχουν και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν για διάφορα ζητήματα. Δεν ξέρω, και αυτά είναι εργαλεία. Πρέπει να γίνει συνδυασμός, αλλά ίσως από μόνος του ο κάθε επιχειρηματίας, λέω κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο. Δηλαδή, πρέπει και εμείς να το προωθήσουμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε. Ο Δήμαρχος έχει και πολύ καλές, ας πούμε, δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ξέρετε, όλα αυτά, όλοι σας, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Να μην τα αφήσουμε.
1: Εφηβιότατα.
0: Ε65 τώρα. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει. Όλα θα παίξουν. Χτίζουμε το ένα μετά το άλλο, έτσι.
1: Αυτό το έχω πει για τον Ε65, μιας και μου δώσατε την ευκαιρία τώρα εδώ πέρα, ότι για μένα όταν θα ολοκληρωθεί σε όλο το στάδιο του δρόμου, είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει αφάνταστα την Καστοριά.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα μπορέσουμε πιο άνετα να απευθυνθούμε σε εκείνη την αγορά που λέγεται Αθήνα.
0: Ωραία, ναι, αυτό μεγάλη, είναι πολύ φρέσκο.
1: Πολύ
0: τώρα,
1: εύκολη,
0: τώρα
1: εύκολη και ασφαλή και γρήγορη προσβασιμότητα.
0: Πάντως να ξέρετε ότι επειδή ασχολείστε με, βλέπω πάρα πολλές φορές μια ενασχόλησή σας και με ρωτήσεις και παρατηρήσεις και σχόλια για τουρισμό κτλ. Μεγάλο κομμάτι αυτό πανήγει.
1: Βεβαιότατα.
0: Έτσι.
1: Βεβαιότατα.
0: Το ξέρετε, φαντάζομαι, και εσείς, το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Βεβαιότατα. Γι' αυτό σας είπα εγώ ότι πρέπει να επενδύσουμε σε άλλες μορφές οικονομίας και να μην μείνουμε παραδοσιακά στις παλιές.
0: Άρα, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό με την συνεργασία, την κεντρία που ξεκινάει, γιατί ξέρετε, μπορεί να πούν κάποιοι ομόφωνη απόφαση σε ένα τόσο μεγάλο θέμα. Ναι, ομόφωνη απόφαση είναι. Όλοι συμφωνήσατε, όλοι οι σύμβουλοι. Κανείς δεν είχε μια διαφορετική, όχι άποψη. Κανείς δεν είπε όχι στο εγχείρημα αυτό. Ξέρετε, αυτό κάποια στιγμή δίνει και ένα μήνυμα διαφορετικό και προς την κοινωνία, ότι τελικά ίσως στα μεγάλα, ίσως στα άλλα ζητήματα, τα κορυφαία, όταν συνεννοούμαστε, μπορεί να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
0: Και αυτό είναι θετικά και για την αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι, μιλάμε για την πλειοψηφία.
1: Μα και εμείς αυτό λέγαμε και προεκλογικά, κύριε Παραρά.
0: Ναι.
1: Λέγαμε ότι προσβλέπουμε να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου για να φέρουμε την ανάπτυξη. Δεν μπορεί εμείς τώρα να αποτελούμε τροχοπέδι σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα φέρει αναπτυξιακό άνεμο. Και εμείς θα προσβλέπουμε στο να βοηθήσουμε προς εκείνη την κατεύθυνση.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν λέτε ότι είμαστε.
1: Και έχουμε δίψα για ανάπτυξη.
0: Έχετε
1: και
0: δίψα. Ωραία.
1: Γι' αυτό
0: ωραία,
1: είπα ότι είναι. Πολύ. Όχι μόνο εμείς, συγγνώμη, όχι μόνο εμείς σαν αντιπολίτευση. Όλος ο λαός της Καστοριάς.
0: Όλος ο λαός, ναι, ναι. Είναι αυτό που βλέπουμε.
1: Θα αγκαλιάσουμε αυτό το έργο.
0: Και ξέρετε, αυτό που λέτε τώρα, έτσι, παίρνω μια αφορμή από το σχόλιο σας, ότι εγώ βλέπω και όλη η κοινωνία. Ξέρετε, η κοινωνία πλέον τα βλέπει πολύ θετικά. Μπορεί να λέμε ότι κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να γκρινιάζουν σε αυτό εδώ, δείχνω τον υπολογιστή, πληκτρολόγιο. Είναι λίγοι πλέον, να ξέρετε. Η κοινωνία έχει διάθεση να κάνει τα επόμενα βήματα. Και να ξέρετε, η γνώμη μου είναι αυτή, ο κόσμος πηγαίνει σε εσάς, ενώ δηλαδή εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, πολιτικά πρόσωπα, που έχετε και ένα θετικό λόγο, αλλά και προτάσεις. Και δουλεύετε. Κουράστηκε ο κόσμος να βλέπει, α, πάμε εκεί, είναι μια θέση, να πάμε εκεί για να πάρουμε μια θέση, να πάρουμε και κανένα μισθό. Δεν θέλουμε άλλους τέτοιους, να ξέρετε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς προσπαθώ εγώ.
0: Βαρεθήκαμε αυτούς.
1: Αυτό προσπαθώ, να είμαι ενεργός. Ήμουν από την πρώτη στιγμή και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαι μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σε
0: πέντε
1: χρόνια από
0: πάμε σε άλλα ζητήματα. Σας απασχολούν άλλα θέματα, έτσι. Δώστε μου ένα-δύο. Πού πάμε, πώς προχωράμε, κάνουμε τα επόμενα βήματα. Είδατε προχθές όλοι, γιατί και εσείς τα παρατηρείτε. Μπάσκετ, κινητικότητα. Είδαμε από τον ΟΑΕ ένα πολύ μεγάλο συνέδριο 600 και 700 ατόμων. Ξέρετε, όλα αυτά γεμίζουν με επισκέπτες στην Καστοριά.
1: Όλα αυτά είναι θετικές ενέργειες που βοηθάνε τον τόπο μας. Εγώ έχω πει ότι οτιδήποτε
0: και
1: γίνεται.
0: Και δεν γίνονται αυτόματα.
1: Βέβαια, αυτά θέλουν κάποια και προεργασία.
0: Και οι ξενοδόχοι παίζουν ρόλο όλοι, έτσι.
1: Όλοι.
0: Οι αντιπεριφέρειες για τον τουρισμό. Ξέρετε, η εταιρεία τουρισμού, όλα, ξέρετε, αν συνεργαστούμε, όλοι θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
1: Κοιτάξτε,
0: έτσι
1: όλοι,
0: νομίζω.
1: Ειδικά αυτοί που έχουν ένα θεσμικό ρόλο, είναι κομμάτια, είμαστε κομμάτια, θέλετε να πείτε, ενός παζλ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το παζλ για να ολοκληρωθεί χρειάζονται όλα τα κομμάτια και όταν είναι ολοκληρωμένο, τι λέμε, ότι είναι πανέμορφο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν αυτό το παζλ πρέπει πάντα έτσι, να βοηθάει και να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον.
0: Δεν είναι δεδομένο, και να φέρνει, αυτό. Δεν είναι δεδομένο
1: όχι,
0: αυτό.
1: Και να φέρνει πάντα το σκοπό για τον οποίο.
0: Γιατί έχουμε δει έχει πάρα πολλές φορές και στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αντιπαραθέσεις, φασαρίες και δεν καταλαβαίνουμε και, τελικά πόσο κακό προκαλούμε. Έτσι,
1: και οι αντιπαραθέσεις όταν είναι για το καλό του τόπου είναι ωφέλιμες. Mm-hmm. Γιατί αυτός είναι και ο στόχος της αντιπολίτευσης, το έχω ξαναπεί, mm-hmm. είναι να κάνει καλύτερη τη δημοτική αρχή.
0: Και όλο να αυτό. Πω, ναι, ναι, πείτε.
1: Και να πω και κάτι άλλο, αν με επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Όσο καλύτερη είναι μια δημοτική αρχή, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχουμε όλοι μας. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό το καταλαβαίνετε. Και όχι η αντιπολίτευση, όλος ο λαός. Mm-hmm. Όταν μια δημοτική αρχή είναι νοθρή, είναι νοχελική, είναι αδιάφορη και δεν κάνει τίποτα, τότε ζητάς μια φορά, ζητάς δύο φορές, προτείνεις μια φορά, προτείνεις δύο φορές και μετά σταματάς και μετά επαναπάβεσαι και παραμένεις, παραμένεις στα απαραίτητα. Και λες είμαι ευχαριστημένος απλώς να σκουπίζει το δρόμο, να καθαρίζει το χαντάκι.
0: Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αλλαγή. Πάμε. Στους επόμενους, στον επόμενο,
1: εμείς,
0: παντού.
1: Εμείς όμως ως αντιπολίτευση, ως μείζων αντιπολίτευση, δεν θέλουμε αυτό. Εμείς έχουμε στόχο και με τις παρατηρήσεις και με τον έλεγχο και με τις προτάσεις που κάνουμε, κύριε Παραρά, mm-hmm. να κάνουμε καλύτερη τη δημοτική αρχή.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Δώστε μου μια-δύο προτάσεις που σκέπτεστε, τι μελετάτε, τι έχετε μπροστά σας, όχι να αποκαλύψετε τα σχέδια. Ένα-δύο θέματα ενδεχομένως που σας απασχολούν.
1: Δουλεύω πραγματικά κάποια πράγματα. Περιμένω να ξεκινήσω από το πριν. Λοιπόν, έχω κάνει ήδη κάποιες προτάσεις.
0: Και πείτε μου και τη γνώμη σας για αυτό που είδαμε, τα αθλητικά, έτσι. Γιατί και τον θρησκευτικό τουρισμό τον έχουμε στα υπόψη μας. Δώστε μου και για αυτά άποψη.
1: Να ξεκινήσω από το πριν. Έχω κάνει, όπως έχετε πει ήδη και το ξέρουν οι ακροατές μας, ότι έχω κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί, γιατί δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Mm-hmm. Όχι γιατί έχουν απαξιωθεί οι προτάσεις από τη Δημοτική Αρχή. Αυτές τις προτάσεις λοιπόν.
0: Η πλειοψηφία δεν μπαίνει στη λογική τοποδούκης, άστος τώρα στην άκρη, πάμε σε κάτι άλλο.
1: Τουλάχιστον αυτό δεν το έχω καταλάβει.
0: Δεν το έχετε δει.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν το έχω δει.
0: Καλό αυτό.
1: Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω ότι και συζητάω με όλους. Και με τον Δήμαρχο, με τους αντιδημάρχους, με τους δημοτικούς συμβούλους και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και τους άλλους.
0: Δεν απορρίπτουν πράγματα επειδή είστε αντιπολίτευση. Αυτό λέω. Δηλαδή.
1: Τουλάχιστον για μένα μπορώ να μιλήσω, κύριε Παράδειγμα.
0: Για εσάς ρωτάω.
1: Για μένα όχι. Εγώ μιλάω με όλους. Και με τους δημοτικούς συμβούλους της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, mm-hmm. παράδειξη mm-hmm. του κ. Τσούκα.
0: Και γιατί να μην μιλάτε.
1: Και με τους της Δημοτικής Αρχής και με τους δικούς μας δημοτικούς συμβούλους. Και πιστεύω.
0: Αυτό λέμε να μην μιλάτε με τους δικούς σας.
1: Και υπάρχει μια πολύ. Καλή
0: σχέση. Ωραία, ωραία.
1: Με όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και αυτό δεν είναι δεδομένο, γι' αυτό τα ρωτάω. Δεν είναι δεδομένα αυτά.
1: Όχι.
0: Αυτές οι σχέσεις δεν είναι δεδομένες.
1: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Εγώ δεν έχω ζήσει άλλα παλιότερα δημοτικά συμβούλια.
0: Και προσέξτε, αλλά το καλό κλίμα, μην νομίζει παράδειγμα ο Δήμαρχος ότι υπάρχει καλό κλίμα γιατί αυτός το κάνει. Όχι. Το καλό κλίμα εξαρτάται και από εσάς και από αυτόν και από αντιδημάρχους και από όλους. Δεν το κάνει ένας.
1: Έτσι.
0: Ούτε εσείς μόνο, ούτε αυτός, ούτε κανένας. Άρα λοιπόν προφανώς υπάρχει κάτι το οποίο
1: καλό
0: θα λειτουργήσει υπέρ της περιοχής. Θα το δούμε αυτό και νομίζω ότι
1: υπάρχει καλό επίπεδο.
0: Τι δουλεύετε, σε ποιο θέμα είστε?
1: Γι' αυτό σας είπα ότι έχω κάνει κάποιες προτάσεις. Περιμένω να δω. Γιατί ξέρω ότι κινείται η Δημοτική Αρχή προς υλοποίηση.
0: Κάποιων προτάσεων σας, ναι.
1: Ξέρω, έχω συζητήσει και ξέρω ότι κάποια θα υλοποιηθούν. Και από εκεί πέρα, όντως έχω κάποιες προτάσεις, οι οποίες θα τις φέρω το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα mm-hmm. στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα
0: για
1: προτείνω
0: να
1: υλοποιηθούν.
0: Ξεκινήσουν. Να ρωτήσω κάτι. Έκανα μια κουβέντα, δεν θυμάμαι τώρα, με όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουμε κάθε μέρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και μου έλεγε κάποιος προσεγκλημένος ότι πρέπει να ανοίξουν οι ναοί, πρέπει να κάνουμε. Λέω, ναι, ωραία, πρέπει συντεταγμένα να γίνει αυτό και πρέπει να βοηθήσουν. Είναι και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ να φέρουμε κόσμο, γιατί μου έλεγαν πρέπει να εμπλακεί και η Εκκλησία να τους ανοίξουμε τους ναούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά χρειαζόμαστε και κόσμο, ίσως και προγράμματα, να φέρουμε 20-25 ανθρώπους να εργάζονται στο κομμάτι αυτό. Αυτό όλο νομίζετε μπορεί να δώσει κάτι?
1: Μπορεί αν γίνει οργανωμένα. Να γίνει οργανωμένα.
0: Δηλαδή
1: να μην απαξιωθεί.
0: Να το κάνουμε. Είναι πώς, για πείτε μου.
1: Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα κομμάτι του τουρισμού που πιστεύω μπορεί να αποδώσει, και αν είναι μόνο αν δεν μπορεί να αποδώσει εδώ που έχουμε περίπου 70 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, οι οποίες στο σύνολό τους δυστυχώς είναι ανεκμετάλλευτες, παραμένουν ανεκμετάλλευτες.
0: Και κλειστές.
1: Και κλειστές,
0: σας λέω. Κλειστές.
1: Αλλά θα πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Όταν λέμε οργάνωση, θα πρέπει όντως με κάποιο πρόγραμμα να μένουν ανοιχτές και να υπάρχει και κάποιος ο οποίος, προσέξτε, θα τους ξεναγεί. Ένα αυτό. Και δεύτερο, να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παράρα, που το έλεγα και το λέω πάντα. Όλες οι πόλεις που έχουν τουρισμό οποιασδήποτε μορφής και της πιο απλοϊκής μορφής, δημιουργούν κάποιο μύθο. Εμείς δημιουργήσαμε το μύθο του σπήλαιου του δράκου.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλά κάναμε.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι λέτε και έχετε δίκιο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες οι πόλεις δημιουργούν κάποιο μύθο. Γιατί λοιπόν και εμείς, σαν πόλη, το λέω στον αέρα αυτό, λοιπόν, δεν δημιουργούμε, δεν θα έλεγα κάποια πλασματική εντελώς ψεύτικη
0: είναι
1: ιστορία.
0: Κατανοητό, κατανοητό αυτό.
1: Αλλά ναι, κάτι το οποίο να προσελκύει με ωραία λόγια τουρίστες.
0: Mm-hmm. Μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί. Έχετε δίκιο. Μπορεί να γίνει.
1: Έχω
0: μπορεί...
1: κάποια πράγματα στο μυαλό μου.
0: Έχετε, ναι. Αυτά βέβαια τα συζητήσετε και με τους αρμοδίους, έτσι, να πέσουν προτάσεις. Μπορεί να βοηθήσει με άρθρα το διαδίκτυο, μια άποψη από εδώ, μια άποψη από εκεί. Καταλάβατε. Έχει. Να...
1: Κάποιοι, κύριε Παραρά, ναι, βγάζουν εκατομμύρια δημιουργώντας καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορώ να σας πω πολλά. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο έχουμε πάει πολύ. Έχουν πάει πολύ. Εκεί πέρα υπάρχει, δεν θα λέγω μύθος, υπάρχει ιστορία της καρέτα-καρέτα.
0: Mm-hmm.
1: Αν πας στη Ζάκυνθο, δεν μπορεί να μην πας να δεις την καρέτα-καρέτα.
0: Αυτό, προϊόντα που πολλούνται γύρω από αυτό και τα
1: λοιπόν,
0: λοιπά.
1: Λοιπόν, η καρέτα-καρέτα. Λοιπόν, πας, μπαίνεις σε ένα καραβάκι, πληρώνεις ένα υψηλότατο αντίτιμο, όχι τη τάξη των 7 ευρώ που είναι εδώ πέρα το δικό μας. Λοιπόν, για μικρότερη βόλτα, όχι 45 λεπτή, και σου λέει ο υπεύθυνος, ο καπετάνιος, να το πω εκεί, του καραβιού, mm-hmm, σου λέει τα λεφτά ισχύουν και σου διαβεβαίνω εγώ ότι θα δεις την καρέτα-καρέτα. Σίγουρα, γιατί είναι γεμάτη η θάλασσα εδώ, η περιοχή με καρέτα-καρέτα. Λες εσύ, απάνω εδώ την καρέτα-καρέτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, λοιπόν, κύριε Παραρά και αγαπητοί ακροατές, μπαίνεις. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα τη δεις την καρέτα-καρέτα.
0: Ναι,
1: αλλά πώς θα τη δεις την καρέτα-καρέτα? Έχουν βάλει GPS σε δύο καρέτα-καρέτα.
0: Καταλάβετε.
1: Υπάρχουν δηλαδή σε μια τεράστια θαλάσσια έκταση δύο καρέτα-καρέτα και τις ψάχνουν με το GPS και τις βρίσκουν.
0: Και τις βρίσκουν. Και με οθόνη εκεί τη βλέπεις να κινείται. Τις σαν κυνηγάει, να είναι κανένα όχημα που
1: κινείται. Τις κυνηγάει λοιπόν ο καπετάνος και τις βρίσκει τις καρέτα-καρέτα. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, τέτοιο.
0: Δημιούργησε κάτι όμως, δημιουργείς κάτι στο μυαλό σου, λες αυτό στο
1: παιδί. Γεμάτο με καρέτα-καρέτα.
0: Εντάξει, λέτε κάτι παραπλήσιο να γίνει, άρα πρέπει να πάμε και στα επόμενα βήματα.
1: Κάτι να σκεφτούμε. Υπάρχουν φωτεινά μυαλάκια ανάμεσά μας. Έτσι, στην Καστοριά εδώ πέρα.
0: Ωραία.
1: Να καθίσουμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα τα οποία θα προωθήσουν τον τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα ολοκληρωμένο, δεν θα έλεγα σενάριο, μια ολοκληρωμένη ιστορία. Και ένα ολοκληρωμένο μετά πρόγραμμα. Δεν το λέω σενάριο, προσέξτε, δεν το λέω πρόγραμμα. Όπως λέτε για το θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά θέλει οργάνωση, mm-hmm, θέλει ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm. Και δυνατότητες έτσι και προσωπικό. Προσέξτε, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι.
1: Άμα.
0: Πριν είπατε, γιατί κάποιοι βλέπω εδώ έκαναν ένα-δύο σχόλια. Λέτε, θεωρεί δεδομένη, λέει, την καθαριότητα. Δεν είναι δεδομένη.
1: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
0: Προσέξτε, ναι, αυτό ήταν από. Δεν είναι τίποτα.
1: Να μην μείνουμε, να μην μείνουμε στα πλάγια.
0: Να θυμίσω τώρα με αφορμή αυτό που γράφει κάποιο. Είναι δεδομένο το ότι δεν υπάρχουν ή θα υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά?
1: Όχι.
0: Θυμάστε πριν μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε. Στην πόλη μέσα φοβόμασταν. Εγώ τουλάχιστον είχα 2-3 καταγγελίες κάθε εβδομάδα με ανθρώπους, οικογένειες που πήγαιναν και στον εισαγγελέα, στο νοσοκομείο. Είχαμε επιθέσεις. Αυτά λοιπόν ρυθμίστηκαν, αυτά λοιπόν διευθετήθηκαν, όπως και η καθαριότητα, είναι η κάδη μας, είναι οι ανακυκλώσεις. Όλα αυτά, ξέρετε, θέλουν δουλειά. Όμως και προσωπικό. Γιατί μου γράφει εδώ κάποιος επίσης, μα δεν υπάρχει προσωπικό, τα προγράμματα κτλ. Όλα είναι ζητήματα. Αυτά είναι μια λειτουργία, μπορεί να είναι απόλυτα ρυθμισμένη, μπορεί να απορριθμιστεί όμως από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι. Δεν είναι δεδομένο κι αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό είπα πριν ότι όσο καλύτερη γίνεται μια δημοτική αρχή,
0: mm-hmm,
1: και με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης, θα
0: είναι εγώ, και με τη βοήθεια,
1: τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχουμε όλοι μας. Και θεσμικά, εμείς που έχουμε κάποιο θεσμικό ρόλο, αλλά και όλοι οι πολίτες. Αν δούμε ότι δεν υπάρχει το βασικό, τότε mm-hmm, βέβαια θα μείνουμε στα βασικά. Βέβαια.
0: Πάμε λίγο για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί εγώ κυρίως με τουρισμό, πολιτισμό και όλα αυτά και τις προτάσεις σας, αυτά ήθελα και να κουβεντιάσουμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, είναι σε εξέλιξη μια δημοτική θητεία, είναι σε εξέλιξη 3-4 μεγάλα πράγματα που αναμένουμε. Είναι η ανάπλαση της νότιας παραλίας, έχουμε τη βόρεια παραλία, έχουμε πλατείες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Είχα ακούσει το Δήμαρχο Χαμηλάκη για την Καλλιθέα, το λέω γιατί και αυτή την περιμένουμε. Ντολτσό επίσης. Πώς είναι όλα αυτά, πώς τα βλέπετε, και οι ρυθμοί και οι απαιτήσεις, αλλά και η κριτική που ασκείται σε αυτά?
1: Όλα αυτά τα σχέδια, Γιατί από τη στιγμή, αυτή
0: δεν είναι όλα σχέδια, κάποια γίνονται.
1: Ναι, τώρα γίνονται, ναι. Όλα αυτά, τα σχέδια, να μιλήσω, αυτά που γίνονται, καλώς γίνονται και τα παρακολουθούμε.
0: Κάποιοι μπορεί να λένε καθυστερούν όμως. Καθυστερούν, πάμε, θέλουμε κι άλλη επιτάχυνση. Και από ποιους εξαρτάται αυτό?
1: Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν θα σταματήσω να το λέω.
0: Το λέτε αυτό πάντα, ναι.
1: Πάντα θα το λέω και θα το λέω για πάντα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και λογικό είναι να γίνεται κάποια κριτική, λογικό είναι να υπάρχουν κάποια παράπονα αν βλέπουμε κάποιες δυσλειτουργίες, κάποιες ατέλειες στους δρόμους κτλ. Αλλά να μην μένουμε μόνο στο δέντρο, να κοιτάμε το δάσος. Και το δάσος πιστεύω ότι όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή βοηθάει την γενικότερη εικόνα της
0: πόλης. Βοηθάει με αυτά που γίνονται, ας πούμε.
1: Με αυτά που γίνονται, ναι. Και με αυτά που έχουν δρομολογηθεί για να γίνουν, τα οποία τα αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία.
0: Πότε θα έχουμε δημοτική βιβλιοθήκη, μου γραφικά, όπως τώρα δεν ξέρω τι γνωρίζετε εσείς, αλλά στη δημοτική θα έχουμε και πολιτιστικό κέντρο, να ξέρετε, ναι, που λείπει χρόνια. Θα το έχουμε, αλλά τώρα, αν είστε σε θέση να μας πείτε, να το πείτε, έχω την αίσθηση ότι είναι μπροστά μας, δηλαδή είμαστε κοντά.
1: Είναι
0: στο να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Για την ανάπλαση στην Νότια Παραλία, τι γνώμη έχετε? Έγινε μια κουβέντα χθες, ας πούμε. Πώς θα προχωρήσει όλο αυτό?
1: Καταρχάς, να πω χαριτολογώντας. Έτσι, ότι η περιοχή η οποία έχει παραμείνει, και εγώ Καστοριανός είμαι από πάπο προς πάπο που λένε, ναι, αλλά έχει μείνει ο όρος Νότια Παραλία, αλλά άμα το δούμε καθαρά είναι Δυτική Παραλία μέχρι το Σταυρό.
0: Είναι Δυτική, ναι.
1: Έτσι, μέχρι το Σταυρό είναι Δυτική Παραλία. Mm-hmm. Αλλά το λέμε Νότια Παραλία.
0: Ωραία,
1: όπως,
0: ναι,
1: λέμε Ντολτσό, αλλά εγώ σαν παλιός Ντουλτσινός, είναι Ντουλτσό το λέγαμε.
0: Πώς είναι
1: Ντουλτσό.
0: Ντουλτσό, μάλιστα.
1: Ντουλτσό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έτσι το έχω μάθει από παιδί. Γιατί στην περιοχή...
0: Να το γράψει με Ντουλτσό θα μας φάνε. Έτσι,
1: ναι, εγώ πάντως από παιδί που ήμουν Ντουλτσό το θυμάμαι εγώ, όπως πολλοί άλλοι φίλοι. Τέλος πάντων.
0: Για να δούμε λοιπόν, λίγο. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό?
1: Αυτό το είπα χαριτολογώντας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: στην ουσία,
0: ναι,
1: να μείνουμε.
0: Και,
1: καλά, και εγώ Νότια Παραλία τη λέω. Πάμε για καφέ στη Νότια Παραλία λέμε. Αλλά αν το δεις το χάρτη, είναι Δυτική Παραλία, Νότια είναι πιο κάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει, λέτε έτσι.
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Περιμένουμε να δούμε στην πράξη. Mm-hmm. Για να κρίνουμε. Ωραία. Μετά και να σχολιάσουμε.
0: Και να σχολιάσουμε όλοι μαζί τι θα δούμε κτλ. Πώς είστε στο Προεδρείο σας και με την Πρόεδρο και γενικότερα σαν Προεδρείο? Αν είστε εντάξει, αν είστε ευχαριστημένος, αν είναι κακό ή καλό το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι καλό.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω το ρόλο που μου έχει ανατεθεί, του Αντιπροέδρου. Άλλη είναι η πρόεδρος.
0: Ναι, σεβόμαστε. Πώς είναι το κλίμα?
1: Σεβόμαστε
0: μπορεί, ένας... μπορεί να μην τα πάτε καλά ή όχι, μπορεί να τα πάτε
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι,
0: αν και η εικόνα που περνάει δεν είναι ότι δεν τα πάτε καλά.
1: Φαίνεται... Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.
0: Ωραία.
1: Και οπότε το κλίμα είναι καλό.
0: Είναι καλό.
1: Και με το Προεδρείο και με την κυρία Πρόεδρο και με τη γραμματεία, του Δημοτικού Συμβουλίου και τους τρεις κυρίους και κυρίες που είναι.
0: Στα πιο απλά και όχι περίεργα, μίλετε περίεργα. Η θέση του Αντιπροέδρου έτσι είναι της μειοψηφίας, έτσι δεν είναι?
1: Του Αντιπροέδρου είναι της μείζωνος αντιπολίτευσης.
0: Της μείζωνος αντιπολίτευσης, πολύ σωστά.
1: Του Γραμματέα είναι της ελάσσονος.
0: Τώρα, από ό,τι έχω κουβεντιάσει και με τον Δήμαρχο, θα πάμε σε αλλαγές σε λιγότερο από 2 μήνες, δηλαδή στα τέλη του άλλου μήνα. Όταν λέμε αλλαγές, μπορεί να αλλάξει ο πρόεδρος. Θα πάμε σε εκλογική διαδικασία. Δεν είναι όπως οι αντιδήμαρχοι, λέει ο Δήμαρχος, ψηφίζεστε. Εσείς θέλετε ξανά? Γιατί εσάς νομίζω σας προτείνω. Προτείνει η ομάδα σας?
1: Αυτό, ναι, το προτείνει η ομάδα. Η μείζωνα αντιπολίτευση προτείνει ένα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ή μία.
0: Στην ουσία ο Γρηγοριάδης ο Γρηγόρης, δηλαδή ο αρχηγός σας, συζητάει, φαντάζομαι,
1: ναι, ναι, για τη συγκεκριμένη θέση και ψηφίζεται από το σύνολο, από το σώμα του.
0: Μπορεί να ψηφιστεί από το σώμα. Δεν είναι ανάγκη να ψηφιστεί μόνο από την ομάδα σας.
1: Όχι, αλλά η πρόταση είναι από την μείζωνα αντιπολίτευση.
0: Δεν υπάρχει και ανάλογη πρόταση από την πλειοψηφία.
1: Όχι, όχι, έτσι. Όχι, όχι.
0: Άρα λοιπόν
1: δεν
0: μπορεί.
1: Υπάρχει δικαίωμα.
0: Αν δηλαδή σας προτείνει εσάς, μπορεί να σας ψηφίσει και η ομάδα Κορετζίδη, η ομάδα Τσούκα.
1: Εγώ και τους ευχαρίστησα και ξανά τους ευχαριστώ. Στην πρώτη ψηφοφορία, ναι, που έγινε τον Ιανουάριο του 2024, ψηφίστηκα ομόφωνα.
0: Ομόφωνα, άρα σας,
1: ναι,
0: ψήφισαν όλοι.
1: Ναι, με ψήφισαν και τους ευχαρίστησα και τους ευχαριστώ.
0: Τώρα έχετε κουβεντιάσει κάτι για το αν θα είστε ξανά η επιλογή Γρηγοριάδη?
1: Όχι, δεν έχω,
0: δεν έχω συζητήσει.
1: Θα το συζητήσω κάποια στιγμή αρμοδίως και από εκεί πέρα.
0: Είναι κάτι που θέλετε ή λέτε όχι?
1: Θα το συζητήσω. Με επιτρέψει να σου πω ότι θα το συζητήσω.
0: Δεν το έχετε αποφασίσει ακόμη, ας πούμε?
1: Θα το συζητήσω με τον κύριο Γρηγοριάδη, τον επικεφαλή, τον αρχηγό της παράταξης.
0: Πολύ ωραία.
1: Το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα σας καλέσουμε ξανά και εσάς και όλους. Τα μικρόφωνα και οι κάμερές μας είναι ανοιχτές. Εγώ θέλω να είστε εδώ, να αισθάνεστε όλοι άνετα και όπως ξέρετε και εσείς και όλοι οι προσκεκλημένοι, δεν υπάρχει ατζέντα, ούτε ερωτήματα, ούτε πώς, τι, που, ελεύθερα λέτε ό,τι θέλετε και εμείς ρωτάμε για όσα θέματα θέλουμε.
1: Δύο θέματα μπορώ να πω κλείνοντας.
0: Ό,τι θέλει. Τώρα δεν έλεγα ό,τι θέλει.
1: Αυτό λέω.
0: Ελεύθερα.
1: Πόσο μάλλον ναι. Τώρα που κλείνουμε την συζήτηση, να πω δύο θέματα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Καταρχάς, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ποδοσφαίρου της Καστοριάς που ανέβηκε στην Τρίτη Εθνική. Μεγάλη χαρά για όλους μας.
0: Όχι, κουνάω το κεφάλι γιατί εγώ λίγο σκέφτομαι το μετά. Αλλά ναι, το σωστό είναι αυτό που λέτε. Δίνουμε τα συγχαρητήρια και η ευχή όλων μας είναι να πάει καλά.
1: Η ευχή όλων μας, για να είμαστε ρεαλιστές, κύριε Παραρά, είναι να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που θα την αναλάβει, που θα επενδύσει και εκεί, γιατί χωρίς λεφτά δεν γίνεται, με ευχολόγια δεν μπορεί να πάει παραπάνω από την Τρίτη Εθνική. Σωστό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Εγώ, αν με ρωτήσει κάποιος, είμαι ΠΑΟΚ, με γνωρίζουν όλοι ότι είμαι ΠΑΟΚ, αλλά πάνω απ' όλα είμαι Καστοριά.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι στο τέλος για τον ΠΑΟΚ. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: το
1: πάνω απ' όλα είμαι Καστοριά. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει Καστοριά με τον ΠΑΟΚ.
0: Αν ρισκάρετε, όχι γιατί.
1: Ωραία, ένα αυτό. Και το δεύτερο κλείνοντας είναι, επειδή δεν θα τα ξαναπούμε λογικά τις επόμενες 10-15 μέρες.
0: Καλά, ναι.
1: Λογικά. Θα
0: εκτός απρόπτου, αν προκύψει
1: κάτι. Εκτός απρόπτου, ναι, αλλά θα ήθελα να ευχηθώ λόψικα καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Θα σας δω στο δίκτυο, στην Χρήσα. Θα σας καλέσει και η Χρήσα.
1: Λοιπόν,
0: σας συμπαθεί άλλωστε.
1: Ναι. Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Σας συμπαθεί και η Χρήσα, οπότε θα τα πείτε και εκεί. Λοιπόν, για πείτε μου και τα παιδιά.
1: Όχι, για τα παιδιά που ξεκινάνε τις εξετάσεις τώρα στα μέσα του μήνα.
0: Ναι. Μια δοκιμασία.
1: Να μην έχουν άγχος.
0: Μια δοκιμασία.
1: Δεν τελειώνει η ζωή. Έτσι, μετά τις εξετάσεις, ούτε ξεκινάει η πραγματική ευτυχία. Είναι ένα
0: σωστό,
1: βήμα καλό.
0: Σωστό.
1: Το οποίο όλοι το περάσαμε όσοι έχουμε ηλικία μεγαλύτερη από τα 18.
0: Να έχουν καλή ψυχολογία. Ψυχολογία καλή, προετοιμασία έχει γίνει.
1: Και καλή επιτυχία.
0: Και, καλή επιτυχία
1: και να θυμούνται ότι τα σοβαρά δεν είναι μόνο τα έχοντα σχέση με ακαδημαϊκές επιτυχίες. Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Γιατί θα ακολουθήσουν πάρα πολλά άλλα και ακαδημαϊκά έτσι, βήματα κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Για πρωτάθλημα θα μου πείτε. Είπατε πριν ΠΑΟΚ, το ξέρω, αλλά μπορεί να γίνει κάτι.
1: Δεν το βλέπω, δυστυχώς.
0: Δύσκολο.
1: Εγώ ελπίζω στη δεύτερη θέση.
0: Στη δεύτερη.
1: Μακάρι να γίνει κανένα θαύμα. Μόνο να γίνει κανένα θαύμα.
0: Έχει ξαναγίνει όμως τέτοιο πράγμα.
1: Δεν ήταν, τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί πρέπει να κάνει η ΑΕΚ. Δεν θα παρακολουθώ.
0: Ναι,
1: να κάνει
0: ναι,
1: η ΑΕΚ
0: να
1: διπλό. Να κάνουμε εμείς άσο με την ΑΕΚ. Έτσι, και διπλό μετά ο Ολυμπιακός μας στην ΑΕΚ.
0: Ρωτήστε και τον φίλο σας τον Αναστασίου που είναι Παναθηναϊκός και είναι πονεμένη ιστορία άλλωστε και για τη χρονιά τη φετινή την ποδοσφαιρική, τι θα κάνει μεθαύριο. Γιατί εξαρτάται.
1: Εξαρτάται.
0: Αν κάνει κανένα καλό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός και μετά ο Ολυμπιακός πάθει αυτό που είναι να πάθει. Που είναι. Λες και θα πάει, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε. Επειδή λοιπόν, είμαι μαθηματικός τύπος, κύριε Παραρά,
0: προσέξτε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμούς μπροστά από εμάς. Αφήστε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, 6.
0: Το 61-67.
1: Το αφήνω. Αφήνω, ας κάνει ό,τι θέλει, ας κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, ας τον κερδίσει. Αν εμείς κερδίσουμε τον Ολυμπιακό αύριο, κάνουμε τρεις νίκες τέλος πάντων, έτσι. Άμα κερδίσουμε εμείς
0: τώρα
1: και χάσει η ΑΕΚ από εμάς και από τον Ολυμπιακό, βγαίνουν εμείς πρωταθλητές. Γιατί στην ισοβαθμία το έχουμε. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει. Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ μεθαύριο. Γιατί όχι.
1: Μπορεί.
0: Αυτό λέω. Γιατί.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ας χαρεί και ο κύριος Αναστασίου, γιατί πονεμένος είναι.
1: Ακόμα καλύτερα. Μακάρι να γίνει αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή δύναμη σας εύχομαι και παρακολουθώ ούτως ή άλλως, κύριε Αντιπρόεδρε, όλα τα θέματα και τις δικές σας προτάσεις. Συνεχίστε, γιατί εγώ είμαι υπέρ του να έρχονται. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι θετικές, αρνητικές, το αρνητικές πάντα. Ξέρω ότι και με καλή διάθεση τα λέτε οι περισσότεροι, όχι όλοι. Άρα λοιπόν έχει σημασία όλο αυτό να φτάνει και το παράπονο των πολιτών εκεί που πρέπει. Στα περιφερειακά, στα δημοτικά και στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Έτσι, έχει σημασία.
1: Να πω και κάτι τελευταίο, το οποίο δεν έχει σχέση όμως με τη θέση μου ως αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι θα μου πείτε αν θα ξανακατεύετε σε εκλογές δημοτικές.
1: Όχι. Εκτός από αντιπρόεδρος, είμαι και πρόεδρος στην Νέα Καστοριά. Λοιπόν, 15 Μαΐου μεθαύριο, την άλλη Παρασκευή, όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή, με ενέργειες δικές μου θα μπορέσει να γίνει πανελλαδικά, άρα και στην Καστοριά εδώ πέρα, αναμετάδοση μιας πολύ μεγάλης εκδήλωσης που θα γίνει στη ΛΑΕΔ από τη Νέα Αθηνών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πρότεινα κάτω στην Αθήνα, το δέχτηκαν κάτω στην Αθήνα,
0: ναι,
1: και θα έχουν τη δυνατότητα όλα τα παραρτήματα ανά την Ελλάδα και τα 46, έτσι και το δικό μας, να παρακολουθήσουν αυτή την μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στη ΛΑΕΔ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα από το βήμα που μου δίνετε τώρα πέρα και σε όσους συναδέλφους εδώ μέλη του παραρτήματος ΕΑΣ Καστοριάς μας ακούνε, την άλλη Παρασκευή στις 11 η ώρα στο ενηδρίο που είχε την ευγενή καλοσύνη η Μακεδνός να μας παροχωρήσει, όπως παροχωρήσει όλους τους συλλόγους, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, να παραβρεθούν εκεί.
0: Να έρθει ο κόσμος, ναι, να παραβρεθούν και να το
1: παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση που θα γίνει στη ΛΑΕΔ κάτω στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή δύναμη, να είσαστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αποχαιρετάμε τον αντιπρόεδρο, τον αποχαιρετάμε του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δούκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν μαζί μας εδώ στον Α, στους 94,7, η ροή της μέρας. Νομίζω ότι καταλάβατε, μπαίνουν όλα τα θέματα. Έτσι, μια ανοιχτή συζήτηση γίνεται, γιατί έτσι πρέπει όλα αυτά να παίρνουν και μια κατεύθυνση με στόχο πάντοτε την ανάπτυξη κάποιων ζητημάτων. Όλες οι συνεντεύξεις μας είναι διαθέσιμες αμέσως στα social media, στο YouTube, στο Facebook, παντού. Άλλωστε, τις βλέπετε online από το υπερσύγχρονο στούντιο του Α. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου για το κταίο σας, Οτοβιζιόν, και για το αυτοκίνητό σας στο υπερσύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή μας των αδελφών Χατζηγιάννη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθω λίγο, όπως σας είπα νωρίτερα, έχει ενδιαφέρον να ακούσετε μερικά στοιχεία, τα είπα, και για τα αγροτικά μας και για τα κτηνοτροφικά μας. Αφήνουμε ενδεχομένως ανεξέλεγκτη λίγο όλη την περιοχή και ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και δεν ξέρω, φοβάμαι, ενώ δεν έχουμε κρούσματα, μην γίνει κάτι. Επειδή είναι πολύ αδιάφορα περιφερειακά στελέχη, κάποιοι αντιπεριφερειάρχες είναι και ανοργάνωτοι, δεν είναι και αποτελεσματικοί, και καλό θα είναι να τους αλλάξει ο Αμανατίδης, αν θέλει να προχωρήσει η περιφέρειά του. Πρέπει λίγο να το δούμε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και κάποια στιγμή, ναι, σωστά μου γράφετε εδώ, να αφήσω, λέει, αντιπεριφερειάρχες που δεν είναι και αποτελεσματική, και να πάμε στον Λουκά του Λεμονιώτη. Να τον ψάξουμε τον Λουκά. Ναι. Αύριο όχι, αλλά την άλλη εβδομάδα.
2: Α 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Οτοβιζιόν. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Οτοβιζιόν Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
11: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα τηλέφωνα μας 26945, 26943. Βλέπω εδώ όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Πολλά βλέπω για τα θέματα τα οποία έθεσα με την κτηνοτροφία. Είπα πριν ότι κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει λίγο να δείτε και πρέπει λίγο να δει η περιφέρεια το ζήτημα, ποιοι έρχονται πλέον τώρα, μονάδες έρχονται, μετακινούμενες η μία περιοχή στην άλλη. Το ξέρετε αυτό, ειδικά οι κτηνοτρόφοι μου μεταφέρουν τον προβληματισμό τους, κυρία Μανατίδη, και ίσως απευθύνομαι και στους τρεις δημάρχους, κύριε Κοσλιόπουλε, κύριε Παπτσόγλου, κύριε Κορετζίδη, και εσείς λίγο δείτε το, τι οι περιοχές σας είναι. Δεν είναι θέμα τώρα του πρώτου βαθμού όλο αυτό, γιατί αυτές οι αποφάσεις μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, αλλά έστω δείτε το, ανεξέλεγκτα να αφήνουμε τα ζώα να έρχονται από άλλες περιοχές για την βόσκηση και τα λοιπά. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Περιοχές τώρα πάλι είναι λίγο άκομψο και δεν μου αρέσει να λέω καθαρή περιοχή Δυτική Μακεδονία, αλλά για να καταλάβετε λίγο και τι θέλω να πω και πώς να μεταφέρω αυτά που ως προβληματισμό μου έθεσαν κτηνοτρόφοι, είναι ότι σε γειτονικές περιοχές υπάρχουν κρούσματα και εμείς ελεύθερα αφήνουμε για τη βόσκηση να έρχονται από διπλανές περιοχές, και τι θα κάνουμε? Ό,τι προβλέπετε. Ό,τι προβλέπετε. Δηλαδή, αν το αφήσουμε αυτό όλο ανεξέλεγκτο και ξαφνικά ένα κρούσμα εδώ, ένα κρούσμα διποταμία, ένα κρούσμα στα Κορέστια, ένα κρούσμα προς το Γράμμο, τι θα γίνει μετά? Καραντίνα όλη η περιοχή? Έχουμε περιθώρια να ζούμε όπως τώρα η Κοζάνη και το μεγάλο πρόβλημα εκεί με καραντίνα και όλα τα υπόλοιπα? Γιατί κάποιοι είτε δεν έχουν σχέδιο είτε δεν έχουν στρατηγική. Η αντιπεριφέρεια αγροτικής ανάπτυξης που είναι εξαφανισμένη, δεν ξέρω, έχουν σχέδιο αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν σχέδιο? Δεν ξέρω τι σχέδιο υπάρχει, αλλά αν δεν μπορούν οι ίδιοι, κύριε Μανατίδη, κάντε το εσείς. Γιατί αν πιαστεί κανείς τώρα, μου γράφει εδώ ένας, ποτίστρες με κεφαλαία. Τι ποτίστρες, βρε παιδιά? Εάν δεν μπορούν κάποιοι, δεν μπορούν. Από την άλλη έχει ευθύνη ο Μανατίδης, γιατί όταν δεν μπορεί κάποιος τον αλλάζεις. Αλλά από την άλλη, εδώ ρε παιδιά, για να καταλάβετε, υπάρχουν κάποιοι που σκέπτονται μήπως να φύγει ο Σαββόπουλος για τη Βουλή, μπας και γίνουν αυτοί αντιπεριφερειάρχες. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι δυνατόν, γελάω, αλλά τι να κάνω. Άντε, ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Να φύγει ο άλλος και να πάει ο άλλος, αν το δούμε και αυτό.

γράφει εδώ ένας φίλος, αχ τι ζούμε σε αυτό το νομό. Εντάξει ρε παιδιά, οκ. Ζούμε διάφορα. Άλλοι ζουν το όνειρό τους, αφήστε τους. Ήρθα σαν ξέ... Τα τηλέφωνα μας 26945-26943. Αχ βρε Αμανατίδη, τι τραβάς. Τι τραβάς βρε Γιώργο Αμανατίδη. Τέλος πάντων, θα δούμε και τη μάχη της περιφέρειας. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον και η μάχη της έδρας στην Καστοριά με Μαρία Αντωνίου, με Βασίλη Τσιφλικιώτη. Θα έχει ενδιαφέρον και εδώ όλη αυτή η μάχη, η οποία θα είναι σε εξέλιξη. Να ξέρετε όμως ότι δεν θα έχουμε μεγάλες αλλαγές όπως τις φαντάζονται κάποιοι. Γιατί οι βολεψάκηδες δεν αλλάζουν εύκολα. Δεν αλλάζουν εύκολα. Συνεργείο αυτοκινήτων, ένα είναι, το πιο σύγχρονο, των αδελφών Χατζηγιάννη. Και το κταίο μας είναι ο Τοβιζιών. Και ο Τόλης είναι Τόλης.

0: όποιος και να.
1: Σήμερα έχουμε εξελίξεις και στην κεντρική πολιτική σκηνή, να ξέρετε, με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει μία εγγραφή πάνω από 45 βουλευτών που θέλουν να μιλήσουν. Η ομιλία Μητσοτάκη έχει να κάνει και με την αλλαγή του συντάγματος, έχει να κάνει και με διάφορα πράγματα. Είπε ο ίδιος ότι για να κερδίσουμε μια τρίτη θητεία πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Το ξέρει και ο ίδιος ότι υπήρχαν και υπάρχουν τρομερές δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες. Να ξέρετε, παίζει μεγάλο ρόλο και στη Νέα Δημοκρατία και όλη αυτή η κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις που δεν βλέπουν, ας πούμε, ένα δεύτερο κόμμα να είναι στο 19, να είναι στο 20, στο 21% και είναι στο 12, στο 13. Έχει μεγάλη σημασία δημοσκοπικά, το λέω και πάλι, δηλαδή έχει σημασία για τον ίδιο. Από εκεί και πέρα όμως, να υπολογίσετε, αυτό θέλω να πω έτσι μόνο, γιατί δεν έχω ακούσει την ομιλία Μητσοτάκη, την ακούσω μετά το μεσημέρι, αφού κάνουμε και την κλήρωση για το Λέβητα στην Αθανασίου Διάκου 18. Θα σας τα πω. Έλα, αλλά πηγαίνετε. Κάντε συμμετοχή. Ένας από εσάς, ρε παιδιά, 4 χιλιάρικα δώρο Λέβητας από τον Αλφα. Δεν έχει ξαναγίνει. Η εταιρεία Φυσικό Αέριο δίνει τέτοιο δώρο και στα Γρεβενά σε κανένα μήνα. Είδατε τι ωραία. Το ξεκινήσαμε και προχωράμε. Βλέπετε. Λέω λοιπόν ότι θα δω και την ομιλία Μητσοτάκη και θα έχουμε αύριο έτσι περισσότερα να σας πούμε Παρασκευή. Τέλος πάντων, Χαρούλα Αλεξίου τώρα. Πριν πάμε στη Χαρούλα, σε ένα υπέροχο τραγούδι της, είπαμε ότι εμείς κάνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, το εννοώ, για όλη την περιοχή μας και για τα Γρεβενά και για Δεσκάτη και για περιοχές στην ευρύτερη περιοχή μάλλον της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το θέμα του φυσικού αερίου, παράδειγμα, κύριε Σαββόπουλε, που είστε ένας αντιπεριφερειάρχης εδώ της Καστοριάς. Εντάξει, θα μου πείτε, ο αντιπεριφερειάρχης δεν είναι όπως ο παλιός ο νομάρχης. Είναι ένας σαν δημόσιος υπάλληλος και τα λοιπά που τον ορίζει. Δεν έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, αλλά τέλος πάντων είναι λίγο κάτι παραπάνω από έναν υπάλληλο. Δεν είναι ο νομάρχης, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Όμως θα έπρεπε εσείς, κυρία Κοζατσάνη, επίσης. Επίσης ο άλλος, ο κύριος Χαρούμενος, επίσης ο Ζιμπίδης, επίσης κυρία Τράσια, όλοι σας. Θα έπρεπε το θέμα για αυτή την επιδότηση να είναι το πρώτο σας, μαζί με 2-3 άλλα ενδεχομένως μεγάλα, που δεν μπορείτε, αεροδρόμιο δεν μπορείτε, φράγμα ανεστορίου δεν μπορείτε. Μια επιστολή δεν μπορείτε να κάνετε, ρε παιδιά, για την Εγνατία και το πρόβλημα, την έκανε ο Ζιμπίδης πρόσφατα. Θα έπρεπε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να καταλάβει ότι εδώ το κυνηγάμε, να γίνει μια παράσταση. Πήγε κανείς, πήγε ο αντιπεριφερειάρχης στην Αθήνα, έλεγε παλιά ο Σαββόπουλος, έπρεπε να πάμε για το φράγμα Νεστορίου, όλοι μαζί και τα λοιπά. Να πάει ο Κασαπίδης, εσείς πήγατε για το θέμα αυτό, ρε παιδιά. Έχετε κάνει κάποια, σε εισαγωγικά έτσι, ωραία φασαρία. Προσέξτε, φασαρία, καταλαβαίνετε με ποια έννοια, έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε των πολύ σκληρών εντάσεων, ούτε τα δήθεν που ακούω. Λέει ο άλλος, χτυπάω το χέρι, δεν χτυπάς τίποτα. Σε έχουμε καταλάβει όλοι ότι κανένα χέρι δεν χτυπάς τίποτα, όλα είναι μπούρδες αυτά. Πηγαίνετε να συζητήσετε, να πείτε 5 πράγματα. Ελάτε, ρε παιδιά, λίγο. Πρέπει να πάρουμε την επιδότηση στο 100%. Να σταματήσουμε λίγο το φιακιλίκι και τα ψέματα και να πάμε λίγο στην ουσία. Πάμε να δούμε λίγο 2-3 πράγματα.

Βλέπετε ότι εάν τελικά προχωρήσουμε συντεταγμένα, εάν τελικά ενώσουμε δυνάμεις, ξέρετε, μένω έκπληκτος, είναι πολύ καλό το κλίμα της συνεργασίας που έχει παράδειγμα ο Κεπαπτσόγλου με τον Αμανατίδη, ο Αμανατίδης με τον Κορετζίδη. Ξέρετε, επικοινωνούν απευθείας, όλοι τους έχουν καταλάβει ότι πρέπει να επικοινωνούν, ο Δήμαρχος θα πάρει τον Περιφερειάρχη, ποιο θα πάρει. Κοιτάξτε, ένας υπηρεσιακός παράγοντας, ένας υπάλληλος μπορεί να πάρει έναν αντιπεριφερειάρχη, να του πει κάτι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Δήμαρχος θα μιλήσει με τον Περιφερειάρχη. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Και αυτό, να ξέρετε, είναι σημαντικό. Το έχετε καταλάβει και εσείς. Όπως πάτε στο Δήμαρχο για τα παράπονα και στο Βουλευτή, πάτε και στον Περιφερειάρχη. Βεβαίως να πάτε. Βεβαίως ανοιχτές οι πόρτες του Αμανατίδη να σας ακούει. Γιατί και ο ίδιος κατάλαβε ότι πρέπει να σας ακούει ο ίδιος. Αλλιώς του τα μετέφεραν στο παρελθόν. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Έχετε ένα αίτημα για μια χρηματοδότηση, ένα σύλλογος, μια ομάδα στον Περιφερειάρχη. Θα σας συναντήσει. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει. Θα επιμείνω να πάτε να καταθέσετε στην Αθανασίου Διάκου 18 το κουπόνι σας για το Λέβητα. Ένας Ιταλικός Λέβητας, δώρο 4.000 για το φυσικό αέριο. Όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Εγκατάσταση το ένα το άλλο. Εσείς από τον Α947 και την εταιρεία Φυσικό Αέριο Δυτικής Μακεδονίας θα είστε στην Καστοριά ο πρώτος που θα έχει πάρει την επιδότηση. Δηλαδή στο 100% γιατί το πάρετε τζάμπα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο δώρο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα θα μάθουμε ένα νοικοκυριό της περιοχής μας ότι είναι το πρώτο και θα είναι πολύ χαρούμενο που θα πάρει το Λέβητα. Θα συνδεθούν δηλαδή δωρεάν. Φανταστείτε τι θα σήμαινε για όλους εμάς άλλοι 3.000 ή 4.000 Μανιάκι, Άργος Ορεστικό, Καστοριά κτλ. Εγώ θα θυμηθώ και την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος να μπει η Μεσοποταμία και άλλες περιοχές και σωστά το σκέφτηκε ο κύριος Κορετζίδης. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να σου πούν τώρα ότι αναλαμβάνουμε το κόστος, κάνουμε τη μετατροπή, τα έχεις αυτά δωρεάν και προχωράμε. Το μόνο που θα μας απασχολεί μετά είναι η τιμή, πάντα μας απασχολεί η τιμή. Και επειδή έχει αλλάξει η εποχή μας, πλέον όλοι κοιτάμε και το χρηματιστήριο της ενέργειας, να βλέπουμε που πάει το ρεύμα μας, η βενζίνη μας, είδατε. Όπου γίνεται πόλεμος, όλοι καθόμαστε να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει στη χώρα μας. Το πετρέλαιο, το ένα, το καύσιμο, καταλάβατε, έτσι θα ζούμε, το ξέρετε. Άρα λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή, κάντε μια επίσκεψη όσο προλαβαίνετε, να μπει το ονοματάκι σας στην μεγάλη αυτή έτσι κάλπη, ωραία είναι μεγάλη που έχουν ετοιμάσει εκεί, θα γίνει μια κλήρωση και ένας από εσάς θα πάρει έναν Λέβητα Ιταλικό δωρεάν με ό,τι άλλο έτσι πρέπει να υπάρχει για να γίνει σύνδεση. Όλα δωρεάν. Τέτοιο δώρο δεν έχει ξαναγίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλιά σας. Θα έχουμε σε λίγο ούτως ή άλλως και την κλήρωση, θα τα δούμε όλα αναλυτικά και εκεί. Μια υπέροχη χαρούλα.

στον Α, είστε κάθε μέρα. Μας ακούτε και live σε διάφορες πλατφόρμες. Μας ακούτε και live μέσα από τον alfa.fm.gr. Πατήστε εκεί το play που βλέπετε. Όπου και αν είστε, από τάμπλετ, από τον υπολογιστή, από το κινητό, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και εκτός Ελλάδας. Άλλωστε λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτά. Κάντε subscribe στο YouTube για να βλέπετε και από εκεί βέβαια όλα μας τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα αυτά που γίνονται στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων με την αγαπημένη μας την Χρύσα Κοσμίδου κάθε βράδυ με πολλές ενδιαφέρουσες αποκλειστικές συνεντεύξεις που δίνουν και πολλές ειδήσεις. Όλα αυτά τα οποία έχετε συνεχόμενα και εδώ στον Α στους 94,7. Θα είμαστε εμείς αύριο, αύριο θα σας έχουμε και την κλήρωση, έτσι. Σήμερα η κλήρωση, αλλά αύριο θα έχουμε έτσι να πούμε και μερικά πράγματα για την κλήρωση και το μεγάλο δώρο του Α που δεν ξανάγινε. Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία δεν έχει γίνει τέτοιο δώρο, 4.000 ευρώ. Ένας λέβητας φυσικού αερίου, μόνο για εσάς. Ένας είναι ο τυχερός, είναι υπερτυχερός. Μοναδικό δώρο για πρώτη φορά από τον alfa.fm.gr. 4.000 Ιταλικός Λέβητας. Σήμερα θα χαμογελάσει ένα ολόκληρο νοικοκυριό γιατί θα ξέρει ο άνθρωπος, ο μπαμπάς, η μαμά, οι άνθρωποι όλοι εκεί ότι πλέον έχουν έναν Λέβητα. Είστε οι πρώτοι στην Καστοριά που θα έχετε τον δωρεάν αυτόν Λέβητα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, τι να λέμε, είναι αυτό που λέμε. Διεκδικούμε οι υπόλοιποι 3-4.000 μια επιδότηση, κυρία Αντωνίου και κύρια Μανατίδη. Το έχει ζητήσει 100 φορές ο Δήμαρχος. Κύριε Κορετζίδη, ξανά επίσκεψη για το θέμα. Ξανά. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ για το υπόλοιπο πρόγραμμα του Α. Καλό μεσημέρι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας προλίγου ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διαμήνυσε πως δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές. Καταλόγησε στο Πασόκ πρακτικές θεάτρου και τόνισε πως για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, είπε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας πως θα είναι όλοι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αναφερόμενος προφανώς στους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρουσιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Οι αλλαγές έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο σύνταγμα, είπε, απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα, ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτα σποραδικά. Κράτος δικαίου εν τη ευρεία έννοια είναι και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Κάλεσε δε τους βουλευτές να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές τους ανησυχίες ή τις δικές τους ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις, μας είπε χαρακτηριστικά. Αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια, κατέληξε. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, διανεμήθηκε κείμενο με τις αλλαγές σε 30 άρθρα που προβλέπει η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο είναι 12χρονος που τραυματίστηκε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκε με το ηλεκτρικό του πατίνι από διερχόμενο γιο ταχύ. Σε τρεις συλλήψεις για την ψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ, 52χρονου, πέρυσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη, προχώρησε το λεγόμενο ελληνικό FBI. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρυσι τον Αύγουστο, αλλά και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη σύντροφο γνωστού Βαρυπινίτη. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της λεγόμενης Greek Mafia. Συνελήφθη ο δράστης της πρωινής ληστείας με κλαδευτήρι στην Ομόνια. Πρόκειται για έναν άντρα 31 ετών, ο οποίος χτύπησε με το εργαλείο κυπουρική στο κεφάλι και το πόδι έναν 53χρονο, προκειμένου να το αρπάξει το ηλεκτρικό πατίνι. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο της γραμμής Πατήσια Κηφισιά, όταν στη στάση γυροκομείου επιβιβάστηκε ένας 39χρονος οπλισμένος με λάμες μήκους 18,5 και 17,5 εκατοστών και άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στους επιβαίνοντες. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο Μαρούσι. Αυτήν την ώρα ψάλεται η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χονόμηλο Ποτάμου για τον Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Έκκληση της οικογένειας του εκλειπώντος προς όσους παρευρίσκονται στην κηδεία να φορούν λευκά και να μην υπάρξουν πυροβολισμοί. Η Σαουδική Αραβία φαίνεται πως ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο ελευθερία του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής στα στενά του Ορμούς φαίνεται πως εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου του και των βάσεων του από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σημειώνει το NBC. Αποτέλεσμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου ελευθερία. Εντός της ημέρας, το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις στις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο ΟΒΑΛ γραφείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τηλεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας την ότι έχει διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον έχει παραδώσει στην Τεχεράνη ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 με την Bayern χθες στο Μόναχο. Ήττα του Παναθηναϊκού 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague. Στις 10 απόψε η ΑΕΚ υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Μάλαγα με φόντο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου για το Basketball Champions League. Και για το τένις, μετά τις 4 αναμένεται η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στο τουρνουά τένις της Ρώμης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και σας ρωτώ ευθέως, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι Έλληνες ευρωβουλευτές, αρκετοί από όλα τα κόμματα, δεν παραβρέθηκαν στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, δηλαδή τι θα κάνουμε με τον πρωτογενή τομέα και ειδικά με τις αρρώστιες και τα λοιπά που έχουν ενσκύψει και στη χώρα μας. Πώς σας φαίνεται αυτό το γεγονός? Επίσης, πώς σας φαίνεται το ότι αυτός ο υπέροχος καιρός που είναι έξω μπορεί να επιβαρύνει την ταλαιπωρημένη Αθήνα και τους κατοίκους της? Γιατί υπάρχουν μικροσωματίδια τα οποία ισχωρούν στον ανθρώπινο οργανισμό και η Αθήνα διαθέτει μπόλικα από αυτά, να το πω εκλαϊκευμένα. Και πέραν αυτού, μαζί με το Μιλάνο, είναι η πόλη με τον χειρότερο συντελεστή αζότου ρήπων. Να μην υπησέρχομαι σε παιδεία που δεν γνωρίζω καλά, αλλά διαβάζω την είδηση. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτοκίνητα και μάλιστα είναι γερασμένα. Και φυσικά, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι η Τουρκία απέκτησε, κατασκευάζοντας μόνη της, έναν βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο με εμβέλεια 6 χιλιόμετρα? Θα μου πεις τώρα, τι μας λες, μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει και άμεσα κιόλας, γιατί η Τουρκία εκτοξεύεται στο πεδίο των δυνάμεων σε ό,τι αφορά τα όπλα που μέχρι στιγμής διατηρούν οι μεγάλες χώρες της Ιφιλίου. Εντάξει, υπάρχει η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Υπάρχει το θέμα του Πασόκ. Τώρα γίνεται συζήτηση αν θα πάει τζάκρι ή όχι και τα λοιπά. Θα τα συζητήσουμε όμως εν προκειμένου με τον Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Υπάρχει βέβαια το Ιράν. Έκανε πάλι πίσω ο Τραμπ. Ενοχλήθηκε η Σαουδική Αραβία, γι' αυτό το πήρε πίσω την επιχείρηση που είχε γενιάσει με τα πλοία, τα δικά του τα πολεμικά. Αυτό το περίφημο κωδικοποιημένο ονομάστηκε Ελευθερία. Θα δούμε, θα συζητήσουμε και γι' αυτό με τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, στις 12.30. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα η ομάδα μας, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr, αριθμός Viber 6947-989-989.
1: Αλφα Radio 989.
0: Billy Holiday, βέβαια. Κορυφαία, λένε μερικοί, φωνή της jazz. Υπάρχει και η Ella Fitzgerald. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σπουδαία η Billy Holiday. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915.

0: Λοιπόν, σας είπα για τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Οι μισοί περίπου έφυγαν πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία για την κτηνοτροφία, την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, δηλαδή τη ζωονόσους, τη βιοασφάλεια, τον προληπτικό εμβολιασμό κτλ. Και είναι τραγικό. Η χώρα μας έχει πολλά κρούσματα. Είδαμε τι έχει γίνει στη Λέσβο. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω τα ονόματα και θα προσπαθήσουμε αύριο τουλάχιστον να έχουμε κάποιον από αυτούς να μας εξηγήσει το γιατί. Οι απόντες ήταν Γιώργος Αυτιάς, Φρέντι Μπελέρης, Ελεονόρα Μελέτη, Βαγγέλης Μαϊμαράκης, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ από τη Νέα Δημοκρατία, Νίκος Παπάς, Έλενα Κουντουρά, Κώστας Αρβανίτης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλας Φαραντούρης, ανεξάρτητος και ήδη εισελθόν στο ΠΑΣΟΚ, και Γιάννης Μανιάτης που δεν ήταν καν στην αίθουσα της ψηφοφορίας. Βρήκα το δημοσίευμα στο Ποντίκι, λέει ότι ήθελαν να προλάβουν το αεροπλάνο, τέλος πάντων, αλλά τέτοιες πολύ σοβαρές συζητήσεις και ψηφοφορίες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή καλό είναι να λέγονται και τα θετικά, παρόντες και θετικά ψηφίσαντες ήταν η Γαλάτο Αλεξανδράκη, Εμμανουήλ Φράγκος, Νίκος Αναδιώτης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Τσιόδρας, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και τέλος υπήρξαν βουλευτές που επέλεξαν την αποχή. Ακατανόητο, δεν καταλαβαίνω γιατί. Το ΚΚΕ δηλαδή, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, Κώστας Παπαδάκης και Μαρία Ζαχαρία. Τι νόημα έχει η αποχή, δεν καταλαβαίνω. Ίσως επειδή έχει μια συγκεκριμένη οπτική και αντίληψη για τα ευρωπαϊκά πράγματα το ΚΚΕ. Ό,τι είναι θετικό νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας είπα πρωτήτερα για την Τουρκία και είναι μια εξαιρετικά ανησυχητική είδηση, όχι μόνο για τη χώρα μας, γενικότερα, γιατί πίσω της έχει δουλειά, προετοιμασία και σχέδιο πάρα πολλών χρόνων υπό τον Ερντογάν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχει μια αμυντική βιομηχανία, πολεμική βιομηχανία, η οποία σκίζει με παραγωγή drones, ελικοπτέρων, αεροσκαφών, πολεμικών δικών της αεροσκαφών. Και μάλιστα κάνει και εξαγωγή στην Ισπανία, όπως λέγαμε και χτες. Εξαγωγή εκπαιδευτικών αεροσκαφών, και ο φίλος μας ο Σάντσεθ μια χαρά εργάζεται με τον δημοκράτη Ερντογάν. Ας τα βλέπουν ορισμένοι. Θα μου πεις, μα τι να κάνει, διότι είναι θέμα οικονομίας. Ναι, τα πράγματα δεν είναι ασπρομαύρο στη διεθνή ζωή αλλά και γενικότερα. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το κριτήριο πρέπει να λειτουργεί για όλες τις καταστάσεις και για όλα τα φαινόμενα. Έτσι νομίζω. Αλλά μιας και είπαμε για την Τουρκία, να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Το είχα από χτες αυτό, ότι η αντιπολίτευση, το κύριο θέμα της κόμμα, όχι θέμα βρε άνθρωπε, της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό, άσκησε δρυμύτατη κριτική στον Ερντογάν και στο κυβερνών κόμμα, λέγοντας ότι τη χάνουμε τη γαλάζια πατρίδα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καλοβλέπουν τη συμπεριφορά μας, το ίδιο και η Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχουν καλύτερες σχέσεις και τα λοιπά, και όλα αυτά συντείνουν, λέει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας, η αντιπολίτευση, το κύριο κόμμα, ότι φέρνουν την Τουρκία σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά η αμηχανία της Τουρκίας και οι βολές εναντίον της χώρας μας τα συζητήσαμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί είναι πολύ σημαντικά θέματα, νομίζω πιο σημαντικά από την κυρία Τζάκη ή τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την αίσθηση έχω και αυτή τη γνώμη, συγχωρέστε με. Δεν τα υποτιμώ αυτά τα ζητήματα, τα εσωτερικά των κομμάτων, αλλά υπάρχουν υπέρτερα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, να πεταχτούμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, σε ένα τραγούδι που την λέει μεν Ισταμπούλ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, εμείς την λέμε πόλη, Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα έξοχο τραγούδι του Χαβιέ Ρουιμπάλ.
1: Αλφα Radio 989.
0: Είναι τραγούδι βασισμένο, έβαλε στίχους ο Ρουιμπάλ πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Ερίξα

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Πασόκ. Κύριε Μαργαρίτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Διάντη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
4: Να σας πω, τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί που πάτε λίγο να ανοίξετε βηματισμό, πήρατε 1,5 ποσοστό δημοσκοπικά, ήρθε η ιστορία του Καστανίδη και τώρα της κυρίας Τζάκρη και πάλι άρχισαν κουβέντες και συζητήσεις και εσωστρέφεια, σαν κάποιοι να ψάχνουν με το κερί να βρούνε θέματα για να συντηρείται αυτή η εσωστρέφεια.
5: Εντάξει, δεν είναι της ίδιας έκτασης. Σκεφτείτε ότι τώρα στη Νέα Δημοκρατία που ξεκινά το συνέδριο δεν θα πάει ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην πρωθυπουργός Καραμαλής. Δηλαδή εκεί μιλάμε για ογκόλυθο πολιτικού ζητήματος.
4: Συμφωνώ μαζί σας.
5: Στο Πασόκ, στο θέμα της κυρίας Τζάκρη δεν έχω καταλάβει γιατί πρόκυψε. Ομολογώ, δεν το έχω παρακολουθήσει.
4: Προέκυψε.
5: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα μεταγραφής. Και αν υπήρχε, νομίζω το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε χθες στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Τώρα, όσον αφορά το χάρτη του Καστανίδη, πραγματικά είναι λυπηρό που ένα στέλεχος με το κύρος, την ιστορία και την αξιοπρέπεια που είχε ο Χάρης Καστανίδης, μην ξεχνάτε, ένας από τους υπουργούς δικαιοσύνης, ο οποίος δεν ακούστηκε ποτέ κάτι σε βάρος του, σε ένα κρίσιμο πόστο, είναι πραγματικά αρνητική εξέλιξη ότι αποχώρησε από το Πασόκ και δεν μπορώ παρά να πω ότι είναι κάτι που με στεναχώρησε.
4: πολλούς ανθρώπους, νομίζω και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όσα μπορώ να γνωρίζω από τις επαγγελματικές επαφές μου, αλλά ας πάμε παραπέρα. Δεν ξέρω, να μιλήσουμε ειλικρινά, αυτό το να είμαστε πρώτο κόμμα ενώ υπολείπεστε 14 μονάδες, 12, 13 ανάλογα, πώς το εισπράττει ο κόσμος, τι νομίζετε?
5: Νομίζω ότι είμαστε σε μια μεταβλητή κατάσταση για την οποία με τίποτα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ασφάλεια. Να σας πω ένα παράδειγμα για να είμαι πιστικός στους ακροατές μας.
4: Παρακαλώ.
5: Εάν, το τονίζω δύο φορές, εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί στη ζώνη του 20. Επομένως, θα είναι εφικτή η ιστορία του ντέρμπι. Προφανώς, εάν δεν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι εγώ στηρίζομαι κυρίως στην εκτίμηση ψήφου και όχι στην πρόθεση ψήφου, που πράγματι εκεί διατηρεί το πλεονέκτημα Νέα Δημοκρατία. Στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται σε βελτιωμένη εκδοχή. Επομένως, επειδή είμαστε σε μια κατάσταση που θυμίζει έναν ευρύτερο πολιτικό κατακαιρματισμό στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε υποσυζήτηση δημιουργία και παρουσία σύντομα δύο και πιθανώς τριών κομμάτων και πιθανώς να έχουμε και εννιακομματική βουλή. Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βιαστούμε για τις εκτιμήσεις προς καμία κατεύθυνση. Αυτό που θέλει να πει, και ολοκληρώνω το συλλογισμό μου, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι ότι θα δώσει μια μάχη για την πολιτική αλλαγή και σε αυτή τη μάχη θέλει να ανατρέψει δημοκρατικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μπορώ να πω πολιτικά, πέρα από το παιχνίδι των αριθμών.
4: Ωραία. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Έχετε ταχθεί υπέρ μια συνεργασία συνολικά της κεντροαριστεράς των προοδευτικών κομμάτων, όπως ορίζονται, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε συνηθίσει στην κοινόλεκτη καθημερινή γλώσσα να τα λέμε. Το ΠΑΣΟΚ όμως αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία, λέει να βγω πρώτο κόμμα και μετά το πρόγραμμά μου είναι αυτό και όσοι θέλετε πίσω μου ελθύν.
5: Εγώ, ναι, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ναι. Κοιτάξτε, η απάντηση μου είναι εξής. Εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά να κάνουμε κάτι σαφές για να μην παρεξηγηθεί. Εγώ δεν ισχυρίζομαι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να κατέβει μόνο τις εκλογές. Ίσα πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι αυτόνομο στις εκλογές, γιατί πρέπει το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα να είναι το επίκεντρο μιας πολιτικής συζήτησης για την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο λέω, και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα τελικά κινείται και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει η προετοιμασία για μια προοδευτική διακυβέρνηση να οδηγεί και σε μια πολιτική, πώς να το πω, καλών σχέσεων, δημιουργικών σχέσεων, συντονισμού των κομμάτων της ευρύτερης κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Και δεύτερον, να μην διευκολύνουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο να δίνουμε μια εικόνα ότι γίνεται ένας τσακωμός για τη δεύτερη θέση, ενώ μάλιστα, πρέπει η πρόθεσή μας να χτυπηθεί η κυρίαρχη θέση του κυρίακου Μητσοτάκη. Έχω πει το εξής παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι αυτό στο ρετυρέ και να τσακωνόμαστε στο δεύτερο και στον πρώτο όροφο για το τι γίνεται. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής πρέπει να είναι ηγεμονική δύναμη που ταυτόχρονα με την αυτόνομη παρουσία του θα διευκολύνει και θα δημιουργεί συνθήκες για την προοδευτική διακυβέρνηση εφόσον το επιτρέπουν οι αριθμοί.
4: Μάλιστα.
5: Διότι οι αριθμοί και ο υλικός λόγος αποφασίζουν.
4: Βέβαια, καλά. Έτσι είναι. Κατά τούτο, θα μπορούσε να απευθυνθεί το ΠΑΣΟΚ, αν έρθει πρώτο κόμμα, λέμε, ή δεύτερο κόμμα και να πάρει εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, να απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, επομένως και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
5: Θα σας απαντήσω σε αυτό με σαφήνεια.
4: Ναι.
5: Την απόφαση αυτή θα μας δώσει την απάντηση ο ελληνικός λαός με βάση τους σχηματισμούς. Όπως ξέρετε, στον χώρο της αριστεράς, να το πω έτσι, αριστερότερα, εν πάση περιπτώσει, του ΠΑΣΟΚ, για να το πω λίγο πιο εκλαϊκευτικά, έχουμε μια κινητικότητα που δεν έχει σταθεροποιηθεί για να μπορούμε να μιλήσουμε επί του πεδίου. Όταν σταθεροποιηθεί και έχουμε απόλυτα την εικόνα των πραγμάτων και των δεδομένων, θα μπορώ και εγώ να είμαι πιο σαφής στο σχολιασμό μου.
4: Έχετε μεγάλη πείρα και έχετε και την ικανότητα υπεκφυγής. Το σέβομαι αυτό. Αλλά όταν...
5: Δεν έκανα καμία υπεκφυγή. Σας είπα ότι η άποψή μου είναι υπέρ των συνεργασιών.
4: Τσίπρας...
5: Κύριε Τριάντη, το θέμα, εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών και γιατί προέρχω από την αριστερά και είμαι και σε αντίθεση με πολλούς που έχουν τοποθετηθεί σε άλλους πολιτικούς χώρους, εγώ και δεν κρύβω την προέλευσή μου. Και είμαι περήφανος για την ιστορία μου στην αριστερά και τον συνασπισμό. Και όποτε μιλάω, εκπροσωπώ αυτή μου τη διαδρομή. Δεν είμαι σαν κάποιους που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία τον ΠΑΣΟΚ και παριστάνουν τους Νεοδημοκράτες.
4: Σύμφωνοι.
5: Ή πιθανώς και ανθρώπους από την αριστερά που έχουν έρθει στο ΠΑΣΟΚ και παριστάνουν τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ. Ή ανθρώπους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και παριστάνουν τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Ενώ ήταν ΠΑΣΟΚΙ. Άρα δεν κάνω καμία υπεκφυγή.
4: Μην το θεωρήσετε προσβλητικό.
5: Θέλω να σας πω και κλείνω ένα λεπτό.
4: Ναι.
5: Ότι δεν μπορώ να δώσω μια ρητή απάντηση αν δεν έχω μια πλήρη εικόνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το, ο Τσίπρας θα είναι σε διαφορετικούς πολιτικούς φορείς, θα είναι μαζί. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνυπολογίσουμε.
4: Ωραία, μέσα στο Μάιο θα ξεκαθαριστεί, οπότε...
5: Ακριβώς. Είμαι στη διά της Σύζας για σαφέστερες απαντήσεις.
4: Ακριβώς, δράτω με τις ευκαιρίες να σημειώσω στο μπλοκάκι ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαργαρίτη.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά, φιλιά.
4: Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά... Στις 12.30 και κάτι θα μιλήσουμε για το Ιράν και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί κάτω με τον κύριο Σπύριο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως χωρίς τελεσίδικη απόφαση, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές. Διασωληνώθηκε 12χρονος έπειτα από σύγκρουση πατινιού με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της Greek Mafia. Σύλληψη 31χρονου έπειτα από ληστεία με κλαδευτήρι νωρίς το πρωί στην Ομόνια για ένα πατίνι. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας έβαλαν φρένο στο σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το NBC News. Εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση μεταδίδει το CNN. Είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είστε στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας ο κύριος Σπύρος Λίτσας, όπως σας είπα, καθηγητής θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και διευθυντής του μεταπτυχιακού τμήματος των διεθνών σχέσεων. Κύριε Λίτσα, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα πω κάτι κοινότοπο, η κοινοτοπία έχει ένα πυρήνα αλήθειας. Πέρα από τα αιματηρά του πολέμου εκεί κάτω και τις βαριές συνέπειες στην οικονομία παγκοσμίως, έχουμε ένα φαινόμενο, θα το έλεγα, κουράζεται και η κούραση να αναφέρουμε συνέχεια τις αντιφάσεις και τις αναδιπλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν χρειάζεται, το ξέρει όλος ο κόσμος τώρα με την ιστορία της ελευθερίας, την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο όπου εχθές έγινε επίσκεψη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα, όπου συνάντησε τον ομολογό του. Προφανώς αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με τις κατευθυντήριες γραμμές που το Πεκίνο θα δώσει στο Ιράν, με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις, οι οποίες ήδη γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ενώ νομίζω ότι όλο το διεθνές σύστημα αναμένει με τεράστιο ενδιαφέρον την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα. Ξέρετε, κύριε Τριάντη, η διαδικασία αυτής της κρίσης έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα σε ένα επίπεδο περιφέρειας. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου θέτει την κρίση στην πραγματική της διάσταση, γιατί βέβαια σε ένα διπολικό σύστημα, που πλέον είμαστε σε διπολικό σύστημα, οι δύο μεγάλες δυνάμεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις στο διεθνές σύστημα θα καθορίσουν και τα επόμενα βήματα. Οπότε θεωρώ ότι η επίσκεψη της ερχόμενης εβδομάδας θα μας δείξει πολλά.
0: Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω επ' αυτού ακριβώς. Είχαμε όλη την αίσθηση ότι ο μέγας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ανερχόμενη εδώ και πολλά χρόνια Κίνα. Αυτή η επίσκεψη, σε τι στοχεύει η επίσκεψη του Τραμπ?
1: Η ανερχόμενη, η οποία πλέον έχει παγιώσει, έτσι.
0: Έχει παγιωθεί, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια, βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο. Έχει πλέον το δικό της πόλο. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν νεαρός επίκουρος, ναι, και συζητούσαμε για την Κίνα, υπήρχαν και συζητούσαμε για το αναδυόμενο της διαδικασίας, υπήρχαν διάφορες φωνές καλών συναδέλφων οι οποίοι έλεγαν εντάξει, αλλά δεν υπάρχει ακόμα πόλος. Σήμερα ο πόλος είναι πολύ διευρυμένος, αρκεί να σας πω για παράδειγμα ότι η Αφρική ονομάζεται Κίτρινη Ήπειρος, έτσι.
0: Έχει κάνει απόβαση εντός εισαγωγικών η Κίνα εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά και τα σπάνια μέταλλα, επενδύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, υπάρχει ένα νέο απικιακό, εάν θέλετε,
0: με τον τρόπο
1: σύστημα.
0: Του. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το κινέζικο.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη επίσκεψη δείχνει ότι εν τέλει καταλαβαίνουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, θα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα στο επίπεδο το οποίο πρέπει. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι και το ίδιο το Ιράν σηκώνει ψηλά τα χέρια και δίνει το βάρος των εξελίξεων στο κράτος το οποίο βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια στο πλευρό του, που είναι
0: η Κίνα.
1: Η Κίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω βέβαια, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να είμαι η μύγα στον τοίχο που θα παρακολουθήσει το τέταρτο των δύο ηγετών, ότι αυτό το οποίο αρχίζει και αναδεικνύεται αργά και σταδιακά, και είμαι χαρούμενος που το θέτω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας, ναι, είναι μια ιδέα, ένα άρθρο το οποίο έχω για να το στείλω σε ένα επιστημονικό περιοδικό στο εξωτερικό, ότι η ανθρωπότητα, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, η ανθρωπότητα αρχίζει και κάνει πρόβες μέσα από αυτή την κρίση, για το πώς θα είναι το διεθνές σύστημα την εποχή όπου πλέον δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο πετρέλαιο. Και αυτό πρέπει να μας βάλει σε μία σκέψη αναφορικά με το πόσο γρήγορα θα πρέπει να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό του δυτικού κόσμου, αναφορικά με τη μετάβαση από το πετρελαϊκό σύστημα, το οποίο κρατάει πάνω από έναν αιώνα, σε ένα νέο σύστημα εναλλακτικών πηγών ενέργειας, το οποίο βέβαια σε τεχνικό επίπεδο νομίζω ότι θα αποτελεί ένα υβρίδιο συνδυασμό μεταξύ αυτό που ονομάζουμε πράσινης ατζέντας
0: και ορυκτών καυσίμων,
1: πυρηνικής ενέργειας, αλλά και πυρηνικής ενέργειας.
0: Πυρηνικής με τη σύνδεξη εννοείται.
1: Βέβαια, ασφαλώς, ναι. Για τους για ενεργειακούς λόγους και σκοπούς, έτσι, δεν εφευρίσκουμε τον τροχό. Υπάρχουν διάφορα κράτη, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια σε περιορισμένο ή σε διευρυμένο δίκτυο παροχής στους πολίτες τους ή στους πολίτες τους, ή σε δημόσιες εγκαταστάσεις για το φωτισμό, για την παροχή γενικότερα ενέργειας. Νομίζω όμως ότι αργά και σταδιακά οφείλουμε να αρχίσουμε να συζητούμε αυτή την ημέρα. Δηλαδή, εάν μου επιτρέπετε να κάνω αυτό το πολύ θεωρητικό σχόλιο,
0: παρακαλώ,
1: ίσως η όλη κρίση στα στενά του Ορμούς να αποτελεί αυτό το οποίο λέμε στις διεθνείς σχέσεις ένα Felix Culpa, δηλαδή ένα λάθος, το οποίο όμως στην πραγματικότητα οφείλει να δημιουργήσει μία θετική εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο...
0: Μια διάδοχη κατάσταση δηλαδή.
1: Υφίσταται η διεθνοπολιτική διαδικασία, ώστε να βρούμε τι κάνουμε μετά την εποχή πετρελαίου.
0: Αυτή πότε προβλέπετε, στοιχειοδός, δεν μπορεί να κάνει κανείς ακριβή πρόβλεψη, πότε προβλέπετε ότι μπορεί να λήξει, σε δεκαετίες και δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε μία εποχή όπου πλέον βρισκόμαστε στην στροφή πριν ακουστεί το τελικό καμπανάκι. Σύμφωνα με διάφορες μετρήσεις ειδικών, έχουμε ακόμα γύρω στα 50 χρόνια δυνατότητας χρήση πετρελαϊκών γιντασμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα εξαιτίας της στρατηγικής των σφραγισμένων πετρελαϊκών γιντασμάτων σε μια μεγάλη περιοχή στο Τέξας, να αυξάνουν αυτήν την περίοδο, κάποιοι λένε στο 50%. Όπως και να έχει όμως η ανθρωπότητα, γιατί ξέρετε υπάρχει η αρχή της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης και ιδιαίτερα στην οικονομία.
0: Σωστά.
1: Η ανθρωπότητα θα πρέπει να βρει λύσεις, και οι λύσεις αυτές θα έρθουν και μέσα από τα νέα ενεργειακά μοντέλα. Και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει και εμείς ως Ελλάδα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία σκέψης και σε αυτές τις συζητήσεις, ούτως ώστε να μην μας προλάβουν οι εξελίξεις. Γιατί αν κατέβει ο διακόπτης, τότε θα βρεθούμε ξαφνικά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Κατά τούτο, είχαν νόημα οι σχετικές συζητήσεις του Μακρόν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό επ' αυτού? Μιλώ για την πυρηνική ενέργεια. Μάλιστα.
1: Ασφαλώς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Λίτσα, που δεν αφορά τον πόλεμο. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη εκεί κάτω. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω για τον νέο βαλιστικό πύραυλο που κατασκεύασε η Τουρκία, τον υπερχητικό, με εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρα. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό γεγονός.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ στις ανακοινώσεις. Ούτως ή άλλως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Τουρκία εδώ και πολλές δεκαετίες με συστημα...
0: Χάθηκε από το τουρκικό δάκτυλο, θα έλεγα. Αν ξαναέχουμε τον κύριο Λίτσα, θα ήταν ευχής έργων. Διακόπηκε η τηλεφωνική συνομιλία. Μας είπε με δύο λόγια, με αφορμή την επίσκεψη, την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τις συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ και την ηγεσία του κινέζικου κράτους, λοιπόν, ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν το μέλλον, όχι το κοντινό φυσικά, σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η οποία θα περιλαμβάνει φυσικά ορυκτά καύσιμα για 50 χρόνια και παραπάνω, ήπιες μορφές ενέργειας, αλλά και πυρηνική ενέργεια, η οποία ενδεχομένως από αυτά τα λίγα που ξέρω, αλλά με ενδιαφέρει και διαβάζω, θα είναι απαλλαγμένη από τα σημερινά της μειονεκτήματα. Κύριε Λίτσα, σας έχουμε πάλι στη γραμμή.
1: Ναι, αναφέραμε τη λέξη Τουρκία και από τη γραμμή.
0: Είπα ότι ήταν τουρκικός δάκτυλος.
1: λέγαμε κάτι θετικό, τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να.
0: Φυσικά και είναι, να το πιστώσουμε βεβαίως.
1: Ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες επενδύουν στην αμυντική τους τεχνολογία. Ξέρετε βέβαια από την επένδυση στην αμυντική τεχνολογία μέχρι το να δούμε τις αποδόσεις, μέχρι να δούμε πραγματικά αυτό το οποίο κατασκεύασαν έχει απόδοση ή τουλάχιστον έχει όντως την εφαρμογή την οποία διαφημίσουν. Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα,
0: υπάρχουν
1: ειδικότεροι ΕΜΟ, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ειδικούς. Ναι. Σχετικά με αυτό, όσοι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ειδικούς, ναι. Σχετικά με αυτό, ως προς το ότι με αφορά

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Ήταν ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, καθηγητής θεωρίας των διεθνών σχέσεων και διευθυντής του μεταπτυχιακού κύκλου των διεθνών σχέσεων. Διαφημίσεις και μετά θα κάνω μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Και πρώτα μια βόλτα στην αγαπημένη χώρα της Ιβηρικής. Είναι και η Πορτογαλία αλλά και η Ισπανία. Εκεί στο νότο της Ισπανίας, ένας αγρότης επίμονος, τι έκανε? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, τα λέει ο ίδιος δηλαδή, έψαχνε να βρει σπόρους ντομάτας. Οι γεωργοί, εγώ το θυμάμαι από τη δική μας περίπτωση στο χωριό δηλαδή, που είχαμε το σπόρο μας, το κάθε σπίτι είχε το σπόρο του, αποθήκευε, τον διατηρούσαμε και την επόμενη χρονιά, την άνοιξη, λοιπόν, βάζαμε τις ντομάτες. Αυτός λοιπόν, αγανακτισμένος από τις ντομάτες που σήμερα δεν τρώγονται. Ένα καλοκαίρι θυμάμαι στη Σάμο δοκιμάσαμε ντομάτες Πολωνίας και ήταν σαν να τρως ξύλο, ας πούμε, το ξύλο, να δαγκώνεις ένα ξύλο. Τέλος πάντων, και εδώ στα δικά μας. Λοιπόν, και ψάχνοντας από χωριό σε χωριό, από περιοχή σε περιοχή, συζητώντας με παλιούς που είχαν διατηρήσει τέτοιους σπόρους ντομάτας παλιάς από το 1916, μια περίφημη ποικιλία στην Ισπανία, και κατόρθωσε να καλλιεργήσει και να καλλιεργεί πια τέτοιες ντομάτες και για δική του χρήση, αλλά από ό,τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ θα το εκμεταλλευτεί και εμπορικά. Ευχής έργων είναι αυτό. Και να πεταχτούμε με τα αυθαίρετα φτερά μας από την Ισπανία στο Μεξικό. Γιατί η πόλη του Μεξικού, μια μεγαλούπολη 22 εκατομμυρίων περίπου, βυθίζεται με τόσο γρήγορο ρυθμό. Ναι, βυθίζεται 25 εκατοστά το χρόνο. Και μπορούν αυτό να το διακρίνουν από το διάστημα. Βλέπουν δηλαδή κάποια κτίρια που ήδη γέρνουν και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για την συγκεκριμένη πόλη, την πολυάνθρωπη πόλη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η πόλη του Μεξικού χτίστηκε αρχικά πάνω σε μια αρχαία λίμνη και εξηγείται

0: Το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλά κανάλια όταν δημιουργήθηκε η πόλη με νερό. Πάνω ο πυρήνας της πόλης χτίστηκε σε μια αρχαία λίμνη. Όμως με τον καιρό άρχισε η άντληση των υπόγειων εδάτων και μια εκτεταμένη αστική ανάπτυξη, έγινε μια πόλη τέρας, ας πούμε, και ο υδροφόρος ορίζοντας έχει σχεδόν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα η πόλη να κατεβαίνει με τον ρυθμό που σας είπα. Στα τέλη του 1800 η καθίζηση ήταν περίπου 5 εκατοστά το χρόνο. Μέχρι το 1950 είχε αυξηθεί σε πάνω από 45 εκατοστά το χρόνο και τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Όπως σας είπα, πολλά κτίρια και μεταξύ αυτών ο καθεδρικός ναός της Μητρόπολης παρουσιάζουν εμφανή κλίση.
1: Αλφαρέιντιο 989.
0: Τα χειροκροτήματα δεν ήταν για το γεγονός αυτό, αλλά ήταν για μια σπουδαία μεξικάνα τραγουδίστρια, τη Θάλια, την οποία τη λένε Ταλία, γιατί δεν προφέρουν το Tough H που είναι θήτα. Το κανονικό της όνομα είναι λοιπόν Θάλια και να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από αυτήν.

Θάλια λοιπόν, ή Ιταλία. Ιταλία έτσι τη λένε. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία να πούν το θήτα. Χτες που, αυτές τις μέρες που έψαχνα για τραγούδια στο κινητό μου, λοιπόν, λίγο απογοητευμένος από την απόδοση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ελπίζω να τα καταφέρει αύριο και να πάει στο Final Four, αλλά και από την ποιότητα του αγώνα μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Bayern, λίγο άναστος αγώνας ήταν, ενώ ο προηγούμενος το 5-4 ήταν μια χορογραφία πραγματική. Τέλος πάντων, έψαχνα και στην πλατφόρμα στο YouTube, γιατί δεν μπαίνω στις υπόλοιπες, βλέπεις δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, vidcast. Μάλιστα, βγαίνει ένας κύριος, το δωμάτιό του, το σπίτι του, το γραφείο του, και κάνει τηλεοπτική εκπομπή, δηλαδή απευθύνεται σε όλους εμάς. Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί πρόκειται για τερατολογίες. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ελεύθερος είναι και καλά κάνει. Αλλά ακούστε, η πρώτη περίπτωση. Βγαίνει λοιπόν ένας συμπαθητικός κύριος και ομολογώ με καλά ελληνικά και αναφερόταν στην υπόθεση της Καριστιανού. Την εκθίαζε και τα λοιπά, δικαίωμά του. Ποιο ήταν όμως το βασικό σημείο αναφοράς? Ότι για να αναχαιτιστεί η επέλαση της κυρίας Καριστιανού, το σύστημα φοβήθηκε και επιστράτευσε ποιον, λέτε? Τον Αλέξη Τσίπρα. Αν βγάζετε εσείς άκρη, να μου το πείτε και εμένα. Ο κύριος αυτός, κατά τα άλλα, ήσυχος, νυφάλιος, με καλά ελληνικά, όπως σας είπα. Λοιπόν, πιστεύει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, εδώ ακούγονται τέρατα σε ό,τι αφορά τα UFO. Λέει πολλά ο Βαγγέλης ο Περίς στην εκπομπή του. Και άλλα και άλλα. Μια άλλη περίπτωση, σε κάτι ανάλογο μια τέτοια εκπομπή, βγαίνει ένας κύριος και πολύ σοβαρά συστήνεται ως συγγραφέας και λέει το εξής, αναφερόμενος και αυτός στην κυρία Καριστιανού, υπέρ της, δικαίωμά του, αλλά λέει το εξής: τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα τι κάνουνε? Απευθύνονται στο λαό για να υφαρπάσουν την ψήφο του. Μάλιστα. Ενώ με την κυρία Καριστιανού συμβαίνει το αντίθετο. Η κοινωνία η ίδια την παρακαλεί, την εκλιπαρεί, την πιέζει να κάνει κόμμα για να εκφράσει την κοινωνία που αδυνατούν να εκφράσουν. Τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν κι άλλα και θα τα έλεγα με όλο το σεβασμό στους ανθρώπους, όχι στις απόψεις που εκφράζουν. Θα μιλούσα για τερατολογία και για αυτό τον πολτό στα social media για οποιοδήποτε θέμα. Εγώ δεν έχω Facebook, αλλά μπαίνω σε ένα θέμα στο τάδε site και από κάτω είτε σχολιάζουν την σύνθεση του Παναθηναϊκού από τον Μπενίτεθ, είτε τον πόλεμο του Ιράν, ή τον Τζίπρα ή τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποιους και τα λοιπά, το Πασόκ, το τι διαβάζεις από κάτω είναι απίστευτο. Θα μου πεις και τι έγινε με, αν είναι 10-15 πυροβολημένοι και όλα, ο καθένας λέει τα δικά του. Αν είναι έτσι, εντάξει. Αν είναι δηλαδή μια μειοψηφία, φοβάμαι ότι έχει εκταθεί, έχει επεκταθεί αυτή η αρρώστια. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι σπάνιο, δεν ακούγεται πάρα πολύ, κι ας είναι του Καζαντζίδη, το λέει ο Καζαντζίδης. Ο τίτλος «Ει, καπετάνιε»...

Λοιπόν, ακούτε Α989, θα μείνετε εδώ. Μετά το Καρατζίδι ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Εσάς πρωτίστως, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη και σηματοδοτεί επί της ουσίας την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε, είπε, τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας πως θα είναι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδη και δικαστική απόφαση. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, είπε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουμε τις δικές μας ανασφάλειες, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα, ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά. Κράτος δικαίου εν τη ευρεία έννοια είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Για τις προτινόμενες αλλαγές είπε πως έχουν περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτωτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Αναφερόμενος στο άρθρο 86 είπε πως πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των υπουργών. Πριν από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, διανεμήθηκε κείμενο με τις αλλαγές σε 30 άρθρα που προβλέπει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του αγοριού συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Πηγές αναφέρουν πως το παιδί παραβίασε στόπ. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του γιοταχή. Σε κλίμα Οδύνης τελείται αυτήν την ώρα στον χώνο Μυλοποτάμου η κηδεία του Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες ηλικία 21 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλει νωρίτερα στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. Υπό το φόβο βεντέτας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή. Συγγενείς του εκλειπώντος ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είπαν στους αστυνομικούς: ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν. Η οικογένεια του Νικήτα είχε ζητήσει νωρίτερα από τους παρευρισκόμενους να φορέσουν λευκά ρούχα και να φέρουν λουλούδια αντί για σφαίρες. Σε τρεις συλλήψεις για την εν ψυχρό εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι προχώρησε η αστυνομία. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024 καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν τη σύντροφο γνωστού ποινικού. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο χτύπημα μέλους της Greek Mafia. Την παραποπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών στο Δικαστικό Συμβούλιο. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Τέλη Μαΐου, προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε πως θα εισηγηθεί στο σώμα αμέσως μετά τη συζήτηση για την προανακριτική να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλόπες που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο ελευθερία του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής στο στενό του Ορμούς εξόργησε, όπως όλα δείχνουν, το Ριάντο, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών του από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο. Αποτέλεσμα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει την προσωρινή διακοπή της επιχείρησης Ελευθερία. Εντός της ημέρας η Τεχεράνη θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το CNN. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του Champions League με την Arsenal προκρίθηκε η Paris Saint-Germain μετά το 1-1 με την Bayern στο Μόναχο. Ήττα του Παναθηναϊκού 87-91 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ για τα play-off της EuroLeague, χημικά έξω από το γήπεδο στη διάρκεια του ημιχρόνου. Στις 10 απόψε η ΑΕΚ υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Μάλαγα με φόντο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Μετά τις 4 αναμένεται η αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στο τουρνά τένις της Ρώμης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντή, αν με πάρεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
8: Το έθνος ανάσανε. Ήμασταν σε μια φάση απεσιοδοξίας, σκοτεινιάς, αλλά η μαυρίλα τελείωσε. Ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι όλοι οι νυν βουλευτές θα είναι υποψήφοι και στις επόμενες εκλογές. Ελπίζουμε ότι ο όρος όλοι συμπεριλαμβάνει και τον Κώστα Καραμαλή. Για να μην μπερδευόμαστε, πώς το πούμε. Τον πολύ μικρό. Ο μέγας Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η τεράστια Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει τα ηχητικά. Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Έχω ένα ποιητή κρυμμένο μέσα μου, όπως όλοι μας. Όλοι οι Έλληνες έχουμε την πίση να κυλάει στο αίμα μας. Στις φλέβες μας υπάρχουν στίχοι. Στις γιορτές μας απαγγέλνουμε ποιήση. Δεν νοείται εκπομπή στην τηλεόραση χωρίς αναφορά στον Κωνσταντίνο Καβάφη.
9: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Κώστα. Κάθομαι σε ένα παγκάκι, όχι σε ένα τυχαίο παγκάκι. Βρισκόμαστε στη Διονυσίου Οροπαγή του και στο συγκεκριμένο παγκάκι, όπως έχει την τύχη να καθίσει, θα έχει συντροφιά το μεγάλο μας Αλεξανδρινό ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Κάθομαι μαζί του και αναπολώ την Ιθάκη, θα έλεγα Κατερίνα και Κώστα.
10: Θα βγει στην πηγαιμένη Ιθάκη,
9: μπορείς να κάτσεις εδώ λοιπόν και να αύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
10: Δίπλα μου είναι ο Καβάφης, ο μεγάλο μας Αλεξανδρινός Αιγυπτιώτης ποιητής. Ο Καβάφης πλέον, ο μεγάλος μας ποιητής, είναι δίπλα μας. Δυστυχώς βλέπει όλα τα κακώς κείμενα, αλλά έρχεται και σε επαφή, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, από τις 28 Απριλίου, με πάρα πολύ κόσμο. Ας πούμε εμένα, μου έρχεται η Ιθάκη στο μυαλό, σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, τα υπόλοιπα τα ξέρετε
2: κι εσείς.
10: Έλα. Καλημέρα τώρα, καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να βγεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας, τους Κύκλοπας και το θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβηθείς. Τέτοια στο δρόμο σου, ποτέ σου δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Ιωάννα! Λοιπόν,
10: είναι ένα πόσο.
4: Είναι σημαντικό. Θέλω λίγο μία έκπληξη τώρα, να δω πού είναι το κορίτσι μου. Νάντια, πού βρίσκεσαι,
6: Καλημέρα!
11: Γεια σου, Νάντια!
4: Νάντια, είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης.
6: Επειδή φυλάκια σε όλους.
4: Επειδή φυλάκια σε όλους,
6: είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης, Κατερίνα. Και θα μοιραστώ μαζί σας, επειδή μοιράζομαι τα πάντα με το κοινό μου και με εσάς τους φίλους μου, ναι, αυτή τη μοναδική εμπειρία που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα, που μπορείς να κάτσεις στο Παγκάκι δίπλα στον Κωνσταντίνο Καβάφη. Κάτσομαι.
4: Έχω δει αυτό το πράγμα και είναι πολύ ωραίο. Θέλω και εγώ να πάω εκεί. Πώς αισθάνεσαι?
6: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Υπάρχει πραγματικά κάτι μαγικό. Νιώθω ένα δέος.
4: Είδες.
6: Δεν είναι απλά ένα γλυπτό.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Θα σου πω ότι προβλέπω. Θα ζωντανέψει το άγαλμα. Θα πάρει δρόμο. Θα πάει σε μια γειτονική πρεσβεία να ζητήσει άσυλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι τα ίδια εντωμεταξύ. Άγαλμα είναι. Κάνουν ερωτήσεις, παπαγγέλνουν ποίηματα. Είναι ένα αγάλμα. Χθες μεσάνυχτα και κάτι κατηφόρησα το σαξόφωνο ο Γιώργος Κατσαρός. Κάποιο άγαλμα που μου είδε

0: κάτσε εσύ φίλε. Κατηφόρησες σε μια πλατεία. Με τι μέσον κατηφόρησες? Γιατί αν κατηφόρησες με πατίνι, πρόσεξε καημένη μου, ό,τι μπορείς να κάνεις το κάνεις. Στο εξής, πατίνια γιόκ. Έλα κύριε Χρυσοχοίδη μας.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί
3: να είναι
2: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο?
2: Με νόμο, ναι.
3: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
1: Δηλαδή, ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του?
2: Όχι. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι του. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
2: Αυτή λέω είναι η θέση μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εμένα η προσωπική μου θέση είναι ότι πρέπει να απαγορευτεί η φτώχεια. Από ό,τι καταλάβουμε πάντως και τα πατίνια δεν θα πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα, αλλά πάνω στους πεζούς. Είναι και αυτό μια εξέλιξη. Παλιά είχαμε άλλα πατίνια, ήταν όχι ηλεκτρικά, ήταν με ρουλεμάν.

0: Ήτανε άλλες εποχές. Τις έχει περιγράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Γελάγει η Μαρία.
0: Χρονιά Μαρία. Και έβλεπε πολλές σκανταλιές. Παρακάτω λέει για τα πατίνια. Τέλος πάντων να τρέξουμε πιο γρήγορα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα που τρέχουν και πρέπει να τα καλύψουμε. Τι γίνεται με τον Τσίπρα? Αντιμετωπίζει μια επίθεση, ντροπιαστική επίθεση, αλλά όχι μόνο από τους εχθρούς αυτούς, ξέρουμε. Είναι οι γνωστοί φασίστες, οι γερμανοτσογιάδες και τα υπόλοιπα. Αλλά έχω τους πρώην συντρόφους. Ρε τσακαλώτε.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα μοιραστήκατε τις ίδιες αγωνίες. Δύσκολα χρόνια, όλη αυτή την αδρεναλίνη που μας περιγράψατε, σήμερα μιλάτε.
3: Όχι, δεν έχουμε κάποιο. Μια φορά στη Βουλή είπαμε ότι μπορούμε να πιούμε καφέ. Είναι σαν αυτό με παλιές φίλες που έχεις, που λέτε ότι να κρατήσουμε επαφή που δεν γίνεται ποτέ.
2: Γιατί σας πληγώνει αυτό?
3: Όχι, θεωρώ ότι μεγάλο μέρος της δυσκολίας 19-23 ήθελε να έχει περιθωριοποιημένη την αριστερά. Και ο τρόπος που αποφάσισε να το κάνει αυτό με το διεύρο, δηλαδή να ψηφίζει οποιοδήποτε έρχει την ημέρα των εκλογών, και έφερε τον κύριο Κασελάκη, αλλά ο στόχος ήταν να περιθωριοποιήσει την αριστερά. Και νομίζω ότι ο τρόπος τώρα που οργανώνει το κόμμα και λέει ότι δεν μιλάω με κανέναν, καμία συλλογικότητα, αλλά μόνο κατά μόνας, έχει το ίδιο στόχο. Γιατί είναι προφανές αριστερός άνθρωπος, δεν μπορεί να πάει εύκολα όταν σου λέει έλα και δεν σου έχω θέσει ρεζερβέ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε μια τάση της αριστεράς, άμα θες να συζητήσουμε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί δεν συζητάει και με το Πασόκ και το Πασόκ δεν συζητάει με τον Αλέξη. Δηλαδή αυτή η εικόνα να παλεύουν ποιος θα έρθει δεύτερος δεν είναι κάτι που βοηθάει στο αντιμητσοτακικό μπλοκ, έτσι δεν είναι?
0: Συγγνώμη, τώρα δεν κατάλαβα. Αριστερός άνθρωπος δεν εννοείται αυτός που δεν του έχουν μια ρεζερβέ θέση? Το είπε σωστά. Το θέμα δεν είναι η πολιτική, βέβαια, είναι η φιλία, που για ακόμη μια φορά δέχεται ένα μεγάλο χτύπημα. Χαθήκανε και αυτοί οι δύο φίλοι. Ήταν δύο παιδιά, σκέτη λεβεντιά. Χτίζανε κάστρα στην άμμο.

0: κάποιες φιλίες δεν αντέχουν στον χρόνο, κάποιες άλλες όμως αντέχουν. Και ξέρετε γιατί αντέχουν οι φίλοι. Οι φίλοι αυτοί που ξεκινήσαν να είναι πολύ κοντά και συνεχίζουν να είναι ένας δίπλα στον άλλον. Γιατί τρώνε μαζί. Είναι πάρα πολύ βασικό να μοιράζεσαι το ψάρι σου, ας πούμε, μαζί με το φίλο. Θα σε αναζητήσει μετά ξανά. Γύρω από το τραπέζι η φιλία θα γίνει ακόμα πιο στέρεη. Ο Στέφανο Σαρτίνη είναι εδώ, ο γνωστός Ιταλός σκηνοθέτης. Και έχει ένα φίλο, τον Αντώνη Τορέμο. Και από ό,τι καταλαβαίνω έχει φιλικές σχέσεις και με τον Γιώργο Λιάγκα. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το ψάρι, συνδυάζονται.
1: Γιώργο, θέλω να πάω με τον φουσκωτό σου, έτσι, να μου πάει γύρω-γύρω βόλτες, γύρω-γύρω να βλέπω θάλασσα. Ο Γιώργο είναι καπετάνιο και οδηγάει πάρα πολύ το κότερο. Αντώνη ψαρεύει, τότε εγώ προτιμάω να πάμε βολτούλας, Γιώργο οδηγάει, Αντώνη ψαρεύει και εγώ τρώω το ψάρι, ok?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε τι πονηροί που είναι οι Ιταλοί, θα φάνε τα ψάρια μας χωρίς να κάνουν τίποτα. Πάρε το ψαροτούφεκα, να το λέει. Ψαροτούφεκο Στέφανο.

0: Μέντρε τούτα.
1: Τι ωραίο, έχουμε μπει σε καλοκαιρινό κλίμα. Είμαστε σε μια παραλία. Έχουμε ψαροντούφεκα, έχουμε αντιλιακά. Τα είχαμε και ένα λουκουμά. Αλλά οι λουκουμάδες πλέον δεν είναι όπως ήταν. Υπάρχει συμμορία. Μάλλον υπάρχει μαφία λουκουμάδων.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα για τη μαφία των λουκουμάδων. Μην το ακούτε έτσι γλυκά, μην ξεγελιέστε δηλαδή από τον τίτλο. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα που εκβίαζε, έδερνε και έβγαζε και πάρα πολλά λεφτά, Δημήτρη. Σωστά.
3: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα, η οποία θυμόμαστε ότι πέρσι το καλοκαίρι τη συναντήσαμε στη Χαλκιδική, φέτος φαίνεται πως τη συναντούμε στην Πιερία. Και αυτό δείχνει πως έχει συνέχεια η όλη υπόθεση. Μάλιστα έχει σχηματιστεί δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα ως ενορχιστρωτές όλης αυτής της υπόθεσης. Ένας Έλληνας από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και ένας Γεωργιανός. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ Μαρία, ακούγεται γλυκός ο τίτλος Μαφία των Λουκουμάδων, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην δικογραφία περιγράφονται λεπτομέρειες και καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια πολύ σκληρή δουλειά κάτω
2: δηλαδή
3: από τον καυτό ήλιο.
2: Αυτούς τους πολιτές που όλοι τους συναντάμε τα καλοκαίρια στις παραλίες και τους έλεγαν για να συνεχίζετε να δουλεύετε με το έτσι θέλω, με τα ηλίκη, πρέπει να με πληρώνετε. Το θέμα είναι ότι στην ίδια περιοχή, στην ίδια παραλία, μπορεί να δραστηριοποιούνταν διαφορετικές εγκληματικές ομάδες. Οπότε, έτσι,
3: για
2: ένας
3: να αποφύγουν,
2: πολιτής,
3: για να αποφύγουν ουσιαστικά οι πολιτές
2: στην
3: μία ομάδα, απευθυνόντουσαν στην άλλη και γι' αυτό μπαίνουν σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που κατέληγε σε περίπτωση που δεν δεχόντουσαν είτε να τους χτυπήσουν είτε να τους πυροβολήσουν. Θυμόμαστε πέρσι στη Χαλκιδική υπήρχε τέτοια περίπτωση που είχαν πυροβολήσει μερικούς στα πόδια για εκφοβισμό.
4: Απορία. Είναι μία η δικογραφία ή άλλη για την Χαλκιδική και άλλη για την Πιερία?
3: Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Φαίνεται πως είναι άλλη ομάδα. Φαίνεται πως είναι νέα ομάδα.
4: Α, είναι καινούργια ομάδα.
3: Είναι κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν συλληφθεί τότε να συνεχίζουν τώρα.
2: Μπορεί να συνδέονται. Συγγνώμη,
3: απλά λέμε πιο... επειδή είναι δύο ιστορίες ίδιες, απλά διαφορετικό το μέρος.
4: Δίνει και άλλο χαρτί. Δίνει άλλο έτσι άλλο.
2: Να χρειάζεται.
4: Μια άλλη γλυκύτητα στην είδηση αυτή. Ότι
5: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούστε τώρα ένα λογοπαίχνιο που θα το θυμόσαστε να το πείτε και σε άλλους. Είναι μαφία λουκουμάδων που έχει μέλι. Δηλαδή είναι λουκουμάδες με μέλι.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θέλετε να μιλήσουμε για τον έρωτα, να μιλήσουμε. Πότε τελειώνει ο έρωτας? Ποτέ δεν τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να είσαι 76, κάνω και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Μπορεί να είσαι 76 ετών και να ερωτευτείς. Βεβαίως. Πόσο χρόνο να είναι οι λεγάμενοι? Μικροί.
7: Πριν 14 μήνες γνώρισα μια κοπέλα. Με γνώρισε αυτή από το Facebook. Τέλος πάντων μπλέξαμε αγάπες, λουλούδια, το ένα το άλλο. Ήθελε να πάρει ένα δίπλωμα νοσηλευτικής για εντατική. Μου λέει, το πήρα το δίπλωμα, αλλά δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Λέω, ας τα δώσω εγώ. Τι σ' άστειλα? Με κάρτα PaySafe. Το πήρε το δίπλωμα, μου το έδειξε κιόλας. Από εκεί και πέρα συνέχισε το τροπάριο. Θέλω λεφτά, θέλω να φάω, δεν έχω να φάω. Θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Περάσαν 14 μήνες, μου φάγει 25.000. Έκανα 3 εισιτήρια αεροπορικά από το Λάγος Νιγηρία που ήτανε μέσω Κωνσταντινούπολης Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη την πιάσανε με ένα διαμάντι στη βαλίτσα. Την κρατήσαν 10 μέρες φυλακή. Φώναξα δικηγόρο Τούρκο, τον πλήρωσα, την έβγαλε, τη στείλανε πίσω. Μετά της λέω, δεν θα πας μέσω Τουρκίας, θα έρθεις μέσω Αιθιοπίας στην Ελλάδα. Της βγάζω άλλο εισιτήριο μέσω Αιθιοπίας να έρθει στην Ελλάδα. Την Αντίσα Μπέμπα την έπιασε κρίση σκουλικοειδίτη ανεβαίνοντας αεροπλάνο. Δεν ήταν σκουλικοειδίτης, γιατί είδε η νύφη μου τη φωτογραφία μέσα από το χειρουργείο. Της ζητάγανε 3.150 ευρώ για τη βαλίτσα που είχε αφήσει 315 μέρες στην αποθήκη του αεροδρομίου. Απάτη κι αυτό. Είναι στο ξενοδοχείο τώρα, εκεί και απολαμβάνει η κυρία. Εγώ με κλειστά τα μάτια είχα τσακωθεί με όλο τον κόσμο. Είχα τσακωθεί με τα παιδιά μου. Δεν θέλω επαφή καμία. Σήμερα το πρωί μου έστειλε 2 μηνύματα. Δεν θέλω καμία επαφή. Θα τη διαγράψω τελείως.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ο κύριος που ακούσαμε είναι 76 ετών. Το κορίτσι 35. Αλλά η αγάπη κοιτάει χρόνια μας. Άκρη τράβηξε και αυτή η σχολικοχειρίτιδα. Όλα τα κακά πάνω της πέσανε.

0: έτσι, η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Πάντως είχαν σχεδόν double score, έτσι, παραπάνω, 35-76. Double score ποιος άλλος έχει? Έχει η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιπολίτευση. Πρέπει να το δούμε όλοι, αλλιώς μας χρειάζεται θεραπεία.
1: Αναγαλώνουμε, κύριε εικόνα μου. Και άρα πια έχω μια εμπειρία και μπορώ να μιλήσω λίγο ως παλιός. Θα σας πω ότι αν έλεγε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα στη μεταπολίτευση και σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση στον 7ο χρόνο της ετίας προς 8ο πια, ότι δεν πάει καλά γιατί προηγείται μόνο double score του αντιπάλου της, θα νομίζανε ότι παίρνεις κάναβη, ότι έχεις πάρει κάποια πρέζα.
0: Ναι, παλιά συνέβαινε αυτό. Δηλαδή ο κόσμος πριν ψηφίσει παίρνουσε από ευαγή ιδρύματα και πάνω στην τάκλα του έριχνε την ψήφο. Τώρα είμαστε ψύχρεμοι, τα ζυγιάζουμε τα πράγματα και επιλέγουμε. Αλλά παλιά

ρομαντικό τραγούδι, ακούστε. Μέσα από τη ζωή.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για το άρθρο 86 είπε πως πρέπει επιτέλους να το αναθεωρήσουμε και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των υπουργών. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του ΙΧ. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες σε ηλικία 21 ετών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του 52χρονου πέρυσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού προτείνει ο εισαγγελέας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας έβαλαν φρένο στο σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το NBC News. Έντος της ημέρας, η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση, μεταδίδει το CNN, είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Αφού ακούσαμε τις ευχάριστες ειδήσεις, ρε παιδί μου, κάτι καλό θα συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη. Μακάρι, σιγά σιγά. Θα επιστρέψει η κανονικότητα, όπως είναι και το ποίημα του Καβάφη, επέστρεφε. Έχει εμπνεύσει το Γιώργη που μας το έστειλε όλο. Πολύ ωραίο. Θέλω το απαγγείλω, όχι, το επέστρεφε, βέβαια δεν είναι και πολύ σωστό γραμματικά. Τέλος πάντων, στο τέλος καταλήγει ο Γιώργης να μας πει ότι δεν κάθισε εκεί ο ποιητής, δηλαδή στο παγκάκι περιμένοντας βαρβάρους, αλλά ούτε και τις βαρβάρες. Πολύ σωστά, θα σου πω και άλλα πράγματα. Σταμάτης Καρλούτσος, είναι στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική. Χριστίνα Μούγιου, αποσπάσματα. Βαγγέλης Περής, μικρόφωνο. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Αναμπούμπουλα. Έτοιμη να πλακωθεί. Ποιος είναι αυτή τη φορά αντίπαλός της? Α, ο Μηταράκης. 5-0.
4: Ορίστε κύριε Μηταράκη, έχετε
5: κύριε πρόεδρε, καταρχήν να αναφέρω την απαράδεκτη και προσβλητική παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματός της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
6: Φαντάζομαι βέβαια κύριε, εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα νομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
6: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
4: Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε.
6: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι, ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
4: Σας παρακαλώ.
6: Και μιλάτε από πάνω.
4: Κύριε Μπούρα,
6: παρακαλώ. Την
4: σας παρακαλώ, σεβαστείτε
6: τη διαδικασία. Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν?
4: Δεν ακούγεστε.
6: Είχαμε τον Λαζαρίδη
4: κύριε,
6: να μας
4: Μηταράκη.
6: Λέει ότι είναι ωραίος. Συνεχίστε. Και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος. Έχουμε τον Μηταράκη τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
4: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα? Ορίστε κύριε Μηταράκη.
5: Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι ο Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
6: Είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.
5: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
4: Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
6: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παρετήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν? Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος?
4: Σας παρακαλώ θερμά, σας παρακαλώ θερμά.
6: Παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
3: Θα έρθει μια μέρα που η ζωή θα κάνει θόρυβο. Νοστράδαμος. Όλα τα έχει προβλέψει ο Νοστράδαμος. Νοστράδαμος ήταν και το όνομα ενός γκρουπ της δεκαετίας του 70, εκεί προς το τέλος, προς τη μέση. Και άκου να δεις πόσο προφητικοί ήταν, είχαν τραγουδήσει για τη ζωή.

0: Τώρα μου αρέσει μια που λέμε προσωπικά η Μαρία Σάκαρη, αλλά εντάξει, ετοιμάζεται το κορίτσι. Γιατί ετοιμάζεται, άκου να δεις τι γίνεται. Τη βρίσκουνε οι ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ φοβούνται αν ρωτήσουν αυτό για το οποίο τη βρίσκουν. Δηλαδή, πότε θα παντρευτείς, αν είσαι ευχαριστημένη, αν πήρες νηφικό. Και αρχίζουν και πάνε γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Και στο τέλος σκάνε και την ερώτηση που τους απασχολεί.
1: Προπόνηση και προετοιμασία. Φεύγουμε τώρα.
2: Πήγες και στο ΖΕΦ, είδες και τον αγώνα πριν από λίγες μέρες. Πώς πέρασες?
1: Όλα πολύ ωραία, πολύ ευχάριστα.
2: Είδαμε και τον Τζόκοβιτς, ήταν και ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
2: Επιστρέφει και το WTA στην Αθηνά. Και είναι σημαντικό και για εσένα αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, μετά από πάρα πολλά χρόνια και ανυπομονώ πάρα πολύ.
2: Είσαι προετοιμασμένη γι' αυτό?
1: Εννοείται, είναι το όνειρό μου να παίξω μπροστά στους Έλληνες και δεν το έχω κάνει ποτέ, οπότε είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
2: Είσαι και περήφανη, Μαρία, γιατί τα πας πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό.
1: Καλά, όχι, αλλά στα μονά, ναι, αλλά όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Έχουν ξεκινήσει και προετοιμασίες του γάμου, χαρούμενοι?
1: Όχι ακόμα, σιγά σιγά, πολύ σιγά, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε και ευτυχισμένοι.
2: Είναι παραδοσιακός, Μαρία, θα το δούμε Κρήτη.
1: Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα.
2: Νηφικό έχεις?
1: Όχι ακόμα, έχουμε καιρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι έχεις καιρό, κορίτσι μου? Εδώ έχουν φέρει μπάντα ολόκληρη οι ρεπόρτερ προκειμένου να σε συνοδέψουν στην εκκλησία. Ντυμένη νυφούλα.

0: λέμε, γιατί είναι πασίγνωστο ότι η Μαρία Σάκαρη είναι ζευγάρι με τον μικρό, το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή θα γίνει ανιψιά της Ντόρας. Ανιψιά από έρωτα. Ο έρωτας έχει ποτέ χτυπήσει την πόρτα άραγε της Ντόρας Μπακογιάννη? Για να την ακούσουμε.
1: Ξέρεις, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός αυτή τη ζωή να ερωτευτείς τρελά δύο φορές. Εγώ ερωτεύτηκα τρελά τον Μπακογιάννη, δεν υπάρχει αμφιβολία, και ερωτεύτηκα τρελά και τον Σίδωρο. Το οποίο σημαίνει ότι είμαι πολύ τυχερή, ξέρεις. Και μα, είμαστε τώρα μαζί πόσα χρόνια, 27 χρόνια με τον Σίδωρο, και είναι ωραίο πράγμα ο σύντροφος, μεγάλη υπόθεση.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Γιόρτασε και τα γενέθλιά της. Και άρασε σοκολατάκια.
3: Καιρό.
0: Ήταν εκεί και ο Ισίδωνος. Και χορέψαν ένα ωραίο τάγκο. Ή τάγκο όπως λέγαμε παλιά. Βάζοντας στο pick-up τόσο

0: είναι σαν και εμάς άνθρωποι. Ερωτεύονται, ξανερωτεύονται, παντρεύονται. Αυτό συνέβαινε πάντα. Και με τους παλιούς και με τους νέους πολιτικούς. Ο Φιδίας είναι ένας νέος πολιτικός, παντρεύτηκε όπως όλοι ξέρουμε. Είχε βάλει και σε κλήρωση κάτι προσκλήσεις. Και επειδή παντρευόταν ο άνθρωπος, δεν πρόλαβε να μάθει τα του προϋπολογισμού. Παρ' όλα αυτά τον ψήφισε, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι ψήφισε. Αυτά τα είπε σε μια συνέντευξη, έχει γίνει viral αυτή η συνέντευξη. Σαξόφωνο ο Γιώργος Κατσαρός. Αλλά κατάλαβε ότι έπεσε σε μια παγίδα ο Φιδίας, πονηρός, και βγήκε να διορθώσει τα διόρθωτα.
1: Η πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν αποκαλυπτική για την όλη αλήθεια του ευρωβουλευτή.
2: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό.
3: Η αλήθεια... Όχι, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό. Εγώ προσωπικά δεν ήρθα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά έκατσε η ομάδα μου και ψήφισα προς την κατεύθυνση.
1: Όταν κάποιος εμφανίζει τέτοια άγνοια για κρίσιμα ζητήματα, δεν είναι απειρία, είναι ανεύθυνη στάση.
3: Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω, επειδή έγινε έτσι λίγο σάλος για τη συνέντευξη.
1: Είναι του Ιανουαρίου αυτή η συνέντευξη, κύριε Παναγιώτου?
3: Όχι, όχι, ήταν προχτές που ήταν ο γάμος μου. Εγώ ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφιζα την προηγούμενη ημέρα. Και αλήθεια, εγώ δεν είχα διαβάσει την ημέρα, επειδή απλά να ψηφίσω, κάμεν η ομάδα τους ψήφους μου κτλ. Επειδή ήταν η προηγούμενη ημέρα που το κάμω. Και έκανα μια συνέντευξη και ρώτησε με για τον προϋπολογισμό και είχα άγνοια για τον προϋπολογισμό. Αλλά την ώρα που ψηφίσαμε πολλά πράγματα σωστά για να έρθουν λεφτά στην Κύπρο. Για παράδειγμα, έρθουν λεφτά για την αμόχωστο, για τσίνους που χάσαν τα σπίτια τους. Κι άλλοι και ευρωβουλευτές που στην Κύπρο δεν ψηφίσαν τούτα τα πράγματα. Άρα είχα άγνοια εγώ για κάποια πράγματα.
1: Υποθέτω ότι ήταν κάποιες τροπολογίες, έτσι.
3: Ήταν τροπολογίες για να έρθουν λεφτά στην Κύπρο. Η ομάδα μου ψήφισε σωστά, απλά εγώ δεν είχα γνώση. Και το μόνο που ότι εγώ μια μέρα πριν το κάνω, ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφιζα, νομίζω μετρά. Αλλά εντάξει, δεν και λέω ότι πρέπει να έχω άγνοια για τον προϋπολογισμό, αλλά ήταν μια μέρα πριν το κάνω μου, ψήφισα σωστά, απλά δεν ήξερα πολλά καλά τα δεδομένα.
0: Δεν προλάβει να δω πώς είχε, να δοκιμάσει το κοστούμι. Να δει την ύφη, αν είναι ωραίο το μαλλί που θα έχει. Τα παπούτσια να τα γυαλίσει, τα κορδόνια να τα βάλει, να ξυριστεί.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Φράλι, φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
0: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: 212-212-4800. Τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε, πες ό,τι θέλεις. Γράψε ό,τι θέλεις. Email oner@alfaradio989.gr. Ξαναγράψε ό,τι θέλεις σε μήνυμα αυτή τη φορά, στέλνοντάς το στο Viber στο 6947-989-989. Έχουμε ένα μήνυμα, πολύ μυστήριο αυτό το μήνυμα, δεν το καταλαβαίνω. Ο Κωνσταντίνος μας το στέλνει από το μακρινό Όσλο και λέει: καλά να είναι τα παιδιά, αλλά αν έχει σύζυγο που το λένε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είναι ένα θέμα. Τι εννοεί, ένας Θεός ξέρει, κάτι θα έχει στο μυαλό του, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καταλαβαίνουμε όμως άλλα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι όταν έρχεται μια σειρά που κάνει διεθνή καριέρα εδώ στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει γίνει Hollywood και ασχολείται με τη μόδα, να ασχοληθεί και να ζητήσει τη συνεργασία του Λάκη Γαβαλά. Ο Λάκης Γαβαλάς λοιπόν, με υπερηφάνεια σας ανακοινώνουμε ότι θα συμμετέχει στο Emily in Paris. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ίδιοι, αλλά ο Λάκης το ξέρει.
3: Είναι όμως ένα πρακτικό θέμα αυτό.
4: Ναι, αυτό είναι
3: που μπορεί πρακτικό, να αλλάξει, ναι, να αλλάξουν οι μέρες στα γυρίσματα. Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι κάτι άλλο.
4: Αλλάξουν, γιατί και εγώ έχω τώρα, έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα.
5: Εβδομάδα μόνος δεν έχεις κι εσύ.
3: Ποιοι ξένοι έρχονται?
4: 12 με 27 είναι το γύρισμα της Emily in Paris στη Μύκονο.
3: Ναι.
4: Εσύ δεν έχω ρόλο.
3: Δεν
4: μου είπανε ρόλο, δεν έχεις, αλλά είναι για θέλω να σου πούμε.
3: Σε κάλεσαν στην
4: Εγώ ξέρω τον παραγωγό. Οπότε ξέρεις, είναι αυτό που ήταν να κάνω, δυστυχώς δεν έγινε τότε γιατί ήμουν απεισχολημένο στο που είχα και τέξει και όλα. Οπότε από εδώ και πέρα είναι, δεν είμαι δηλαδή μες στο cast, δεν με έχουν επιλέξει γι' αυτό, αλλά ούτε θέλω να μιλάω γι' αυτό, γιατί μετά ο κόσμος λέει, αυτός λέει έτσι και κάνει εκείνο και κάνει το άλλο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καλά κάνει και το προφυλάσσει από την κακία του κόσμου. Και δεν λέει, ξέρετε τι άλλα έχουν γίνει με τον Λάκη πρωταγωνιστή. Έχετε δει την Brigitte Bardot? Ναι. Την έχετε δει. Ποιος ήταν πίσω από την Brigitte Bardot? Ποιος έκτισε το φαινόμενο Brigitte? Ο Λάκης. Έχει αφιερώσει και αυτό το τραγούδι.

0: prendra n'importe quoi pour moi.
1: Θα κάνω μια σύντομη μετάφραση στην κεντρική ιδέα. Θα πούμε σε ευχαριστώ, Λάκη, για ό,τι μου έχεις δώσει. Χρωστάω την καριέρα μου σε σένα και παίζει και μουσική. Να το. Μουσική του Σαλτσάκη. Επιβεβαιώνεται αυτά που λέω, επιβεβαιώνονται. Γενικότερα ο κόσμος είναι δύσπιστος όταν ακούει αλήθειες, αλλά υπάρχουν και αποδείξεις. Τι γίνεται με τον Πούτιν? Τώρα θέλω να σου πω ότι ετοιμάζει η νέα τάξη πραγμάτων απέναντι στον αρχηγό μας, τον Πούτιν. Δολοφονία. Δολοφονία. Στάσε μου ρε και εσύ να το πω σοβαρά, μιλάμε για θέματα και από κάτω. Ετοιμάστε δολοφονία του Πούτιν και αού θα ακούμε.
2: Και να κλείσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις νέες απειλές από τον Ουκρανό δικτάτορα για την ημέρα της παρέλασης της νίκης στη Μόσχα, τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ανούσιες, εάν όμως δεν υπήρχαν οι πρόσφατες επιθέσεις στην ρωσική πρωτεύουσα. Μαζί λοιπόν με τις απειλές του Ουκρανού δικτάτορα και των μαζικών επιθέσεων με μη επανδρομένα ουκρανικά παύλα βρετανικά αεροσκάφη στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, έρχεται και μία έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία επικαλείται το γνωστό αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, σύμφωνα με το οποίο το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της σειράς δολοφονιών υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της Ρωσίας και των φόβων για πραξικόπημα. Το βρώμικο σχέδιο λοιπόν των δυτικών δυνάμεων σε συνεργασία με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνει την προσπάθεια δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου. Κυρίως θα γίνει μια τέτοια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης στη Μόσχα, με σκοπό την εσωτερική αποσταθεροποίηση της Ρωσίας και εν συνεχεία με ένα στημένο από τους ίδιους πραξικόπημα να καταφέρουν να διαμελήσουν την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά βέβαια είναι τα σχέδια των Δυτικών, τα σχέδια όμως των Ρώσων περιλαμβάνουν πως σε οποιαδήποτε περίπτωση η Δύση στοχοποιήσει και καταφέρει να σκοτώσει τον Ρώσο Πρόεδρο, η απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας θα είναι άμεση και μέσω πυρηνικών πληγμάτων.
1: Ω Παναγία μου! Μεσιά από ό,τι καταλάβαμε, ο Πούτιν παρακολουθεί τους πάντες και τους συνεργάτες του και φταίνε... αυτό είναι φοβερό τραγούδι. Και φταίνε οι Δυτικοί. Αλλά ας ακούμε το τραγούδι, παρακαλώ, ακούστε πόσο έρχεται μέσα από τα βάθη, πολύ βαθιά σκοτάδι, των ψυχών που συναντιόνται στα ονόματα.

0: ένας ναζιστής, ένας ημίτρελος και ένας που εξαφανίζει τους γύρω του, και εμείς είμαστε σίγουροι ότι όλοι αυτοί θα πολεμήσουν μαζί ενωμένοι για την πατρίδα μας.
1: Για τη μάνα πατρίδα φέρνει τη δόξα.
0: Βέβαια υπάρχει αντίλογος, δόξα το Θεό. Απέναντι σε όλο αυτό στέκονται άνθρωποι που φοράνε μαντήλες και ορκίζονται ότι θα υπηρετήσουν το Δήμο. Έχουμε ορκομοσία στο Δήμο των Αθηναίων. Εκπρόσωπος του Ανταρσία, της Ανταρσία, πηγαίνει να ορκιστεί με το δικό του τρόπο.
2: Επικαλούμε στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
3: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την γενοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους Κεσαριανοί, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, παρανονίζονται για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Ωραία τα λέει, αλλά πολλά λόγια, συντροφέ. Θα ήταν και ο Καζατζίδης, θα έλεγε ένα πράγμα. Ορκίζομαι στην αντρική τιμή. Αυτό φτάνει, τα καλύπτει όλα.

0: ζωή.
1: Και αναρωτιέμαι, απευθύνομαι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια έδρα Στέλιος Χατζατζίδης? Να ασχολούνται τα νέα παιδιά με το Στέλιο και με τη Μαρινέλα, τέλος πάντων. Κυρίως όμως με το Στέλιο. Αλλά τα πανεπιστήμια δυστυχώς δεν ευνοούν την ανταλλαγή των ιδεών. Πάνε ας πούμε και λένε ό,τι τους κατέβει ο καθένας και έχουν το θράσος να υποστηρίζουν θέσεις που δεν είναι αρεστές, ας πούμε, σε παρατάξεις όπως ο Ρουβίκονας.
2: Είναι δυνατό στα πανεπιστήμια να λέει ο καθένας ό,τι θέλει?
3: Όχι.
2: Δεν είναι απαράδεκτο.
3: Να.
2: Επιτρέπεται τώρα στα πανεπιστήμια να κινούνται ελεύθερα ιδέες?
4: Ιδέες?
2: Ναι.
4: Ναι, εννοείται.
2: Τι εννοείται, φασίστας είστε?
4: Α, όχι.
5: Όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται από...
2: Όλες, μόνο δικές μας είναι. Σωστές.
5: Όχι.
2: Εσείς είστε με εμάς ή με τους άλλους?
6: Με εσάς.
2: Ποιοι είμαστε εμείς? Τι εννοώ, είναι δυνατόν ο καθένας να λέει ότι πιστεύει?
4: Εννοείται.
2: Τίποτε?
4: Εννοείται.
2: Σοβαρά μιλάτε?
4: Βεβαίως.
2: Είστε τίποτα φασίστας?
5: Μήπως εσείς είστε φασίστας?
2: Δεν είναι πολύ ωραία κάποιος διαφωνεί μαζί σας, να έχετε σπίτι σας με την κουκούλα του και το σπίτι του να το συζητήσετε?
6: Όχι.
2: Τι πιστεύετε, πρέπει να μπουν κανόνες τώρα στις φοιτητικές εστίες, είναι δυνατόν αυτό?
6: Πρέπει να μπουν.
2: Τι πρέπει, τι είναι αυτά που λέτε?
6: Εσείς τι λέτε?
2: Δηλαδή, θα έχουμε ευθύνες τώρα εμείς για το δωμάτιο που θα έχουμε και θα μένουμε?
6: Εσύ τι είσαι, φοιτητής?
2: Φοιτητής είμαι, ναι.
6: Εγώ δεν σε βλέπω για νεόπαιδο, εγώ σε βλέπω για 50 χρονών.
2: Είναι λογικό όταν διαφωνούμε με κάποιον να πηγαίνουμε στο σπίτι του και να γράφουμε με γκράφιτι, ας πούμε, σε κάθαρμα?
3: Όχι, γιατί είμαι και δικαστικός, το θεωρώ ανεπίτρεπτο.
2: Να ζωγραφίζετε κάτι άλλο με το σπρέι?
3: Ναι, αν είναι μια ζωγραφιά η οποία είναι ωραία.
2: Στη χώρα που γέρνει τη δημοκρατία και τα γκράφιτι, θέλετε να μου πείτε το καθένα που να λέει ό,τι θέλει?
7: Ναι, ο καθένα πρέπει να εκφράζεται. Μην
2: φτιάξετε για Παναγία. Τι έχουμε?
7: Δημοκρατία, δεν έχουμε?
2: Αυτό που λέτε.
1: Όλοι μπορούν να μπουν στα πανεπιστήμια να κάνουν ό,τι θέλουν. Είχε μπει και ο Καρβέλλας στη νομική. Βέβαια με πονηριά, νομίζω. Δεν ξέρετε τα θέματα από πριν. Το ομολογεί.
8: Δάσκαλε σε σένα όλα τα χρωστό. Άτομα. Σου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς εσένα πες μου τι θα έκανα.
1: Χωρίς τον Αλφα 989, τι θα κάνατε, πού θα μαθαίνετε τα νέα? Ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς. Αλφα Ρέντιο 989 με σήμερα για το μαγκαζίνο. Έπεται. Στην ακλή του.
8: Αφού εσύ μας αποκάλυπτες τα θέματα.
1: Παραλαμβάνει το πιδάλιο του σταθμού. Από εμάς θερμές ευχές, τα λέμε αύριο, αντί για.
8: Σου σπυριδάκι, σας έφαγε ο τσιτούρας και ας είμαι γέροντα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Ιέλσα Ψαρίδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Πολλαπλή στόχευση, τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το ΠΑΣΟΚ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε συνέχεια σε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Ενώ απευθυνόμενος στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουμε τις δικές μας ανασφάλειες, αποφεύγοντας μία μίζερη εσωστρέφεια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά. Υπογράμμισε δε πως κράτος δικαίου εν τη ευρεία ενία είναι και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, διανεμήθηκε κείμενο με τις αλλαγές σε 30 άρθρα που προβλέπει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του αγουριού συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Πηγές αναφέρουν πως το παιδί παραβίασε στόπ. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός του γιοταχή. Σε κλίμα οδύνης στον χώνο Μιλοποτάμου, η κηδεία του Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες σε ηλικία 21 ετών. Υπό το φόβο βεντέτας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο χωριό. Συγγενείς του εκλειπώντος ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τους είπαν ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν. Η οικογένεια του άτυχου Νικήτα είχε ζητήσει από τους παρευρισκόμενους να φορέσουν λευκά ρούχα και να φέρουν λουλούδια αντί για σφαίρες. Σε τρεις συλλήψεις για την εκτέλεση 52χρονου πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η Ελλάς. Οι συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα πέρσι τον Αύγουστο καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024 καθεσφέρονται να παρακολουθούσαν τη σύντροφο γνωστού Βαρυπνίτη. Εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέο κτύπημα μέλους της Greek Mafia. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου Πατρός Αντωνίου, της Πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών πρότεινε ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κινείται και για τις πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην Πρεσβυτέρα. Τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι θα εισηγηθεί στο σώμα αμέσως μετά τη συζήτηση για την προανακριτική να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθη ο δράστης της πρωινής ληστείας με κλαδευτήρι στην Ομόνοια. Πρόκειται για άνδρα 31 ετών, ο οποίος χτύπησε με το εργαλείο κυπουρική στο κεφάλι και το πόδι 53χρονο για να του αρπάξει το ηλεκτρικό του πατίνι. Στο ΚΑΤ διακομίστηκε το θύμα. Αναστάτους. Επικράτησε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο της γραμμής Πατήσια Κηφισιά όταν στη στάση γυροκομείο επιβιβάστηκε 39χρονος οπλισμένος με λάμες 18,5 και 17,5 εκατοστών και άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στους επιβαίνοντες. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο Μαρούσι. Εντός της ημέρας το Ιράν θα επιδώσει στους διαμεσολαβητές την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το CNN. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει στο Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Τέλος, το σχέδιο ελευθερία του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο στενό του Ορμούζ εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τη χώρα να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει το NBC. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλογίζοντας το Πασόκ πρακτικές θεάτρου. Για να κερδίσουμε τις τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, είπε, προαναγγέλλοντας πως θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών όλοι οι βουλευτές, εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, τόνισε, αναφερόμενος προφανώς στους ελεγχόμενους βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, παρουσίασε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Οι αλλαγές έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτωτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και το ρεπορτάζ, γιατί συνεχίζεται η συζήτηση. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Στη
1: συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με τις τοποθετήσεις των βουλευτών.
2: Αλήθεια είναι αυτό το οποίο λες, Λίνα. Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία εξελίσσεται ομαλά μέχρι στιγμή, θέλω να πω, με μια αναλυτική συζήτηση. Πολύ μακριά από αυτό το κλίμα το οποίο είχε περιγραφεί.
1: Αλήθεια είναι. Αλλά
2: ρήξεις,
1: αλλά μην μείνουμε στο παραπολιτικό και στο ισοκομματικό. Ας ξεκινήσουμε από τα θεσμικά. Γιατί η συνταγματική αναθεώρηση, και όπως είδα εγώ, με μια πρώτη επιπόλαιη, οφείλω να ομολογήσω, ανάγνωση, είναι πολύ σημαντικά αυτά που προτείνονται για αλλαγή.
2: Πάμε να κωδικοποιήσουμε ενδεχομένως, αν θες, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης και περιλαμβάνονται. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πρόταση η οποία περιλαμβάνει προς αναθεώρηση 30 άρθρα, τίθενται στο δημόσιο διάλογο αυτές οι αλλαγές και θα εκκινήσει η διαδικασία μέσα στο Μάιο με τις υπογραφές των 50 βουλευτών που θα ζητήσουν την εκκίνηση της συζήτησης στο πλαίσιο της προαναθεωρητικής διαδικασίας. Τώρα, υπάρχει για παράδειγμα η αλλαγή στο άρθρο 16. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εισηγείται τη δυνατότητα να ιδρυθούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια πλήρως αυτοδιοικούμενα υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής. Επίσης προβλέπει την αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 9 σε 11 έτη με την ενσωμάτωση και της προσχολικής αγωγής. Μονιμότητα και αξιολόγηση στο δημόσιο. Αφορά το άρθρο 103, με το οποίο επανακαθορίζεται η έννοια της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Το κυβερνών κόμμα προτείνει ένα σύστημα αξιολόγησης που θα συνδέεται με επιβραβεύσεις αλλά και ποινές, ακόμα και με τη δυνατότητα οριστικής πάυσης έπειτα από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Η αξιολόγηση θα γίνεται όχι μόνο από προϊσταμένους, αλλά και αμφίδρομα, και από τους πολίτες και από υφισταμένους. Επίσης, το σύστημα θα μπορεί να συμμετέχει και το ΑΣΕΠ, ενώ θα βασίζεται η αξιολόγηση στις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής επάρκειας και της αποδοτικότητας. Νέο πλαίσιο για την ποινική ευθύνη υπουργών. Είναι το περίφημο άρθρο 86. Εδώ έχουμε ίσως τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισηγείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία βάζει στο τραπέζι την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική κρίση νωρίτερα από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, Αλλιώς θα πρέπει να υπάρξει ένα σώμα το οποίο θα ενσωματώνει την προδικαστική κρίση. Η Βουλή θα είναι η αρμόδια σε κάθε περίπτωση για την άσκηση της δίωξης με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 βουλευτές. Αλλαγή του τρόπου εκλογής των ανωτάτων δικαστικών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Η Νέα Δημοκρατία εισηγείται οι προαγωγές στις κορυφαίες δικαστικές θέσεις να γίνονται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή ανάμεσα στους αρχαιότερους δικαστές και βάσει καταλόγου που θα προτείνουν οι ίδιες οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, περιορίζοντας έτσι τον άμεσο κυβερνητικό ρόλο. Δηλαδή να μην μεσολαβεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης προτείνεται η ενίσχυση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα κάνει προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει συνταγματικές προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική κρίση, για επιστολική ψήφο των Ελλήνων πολιτών και εντός της επικράτειας, όχι μόνο για τον απόδημο ελληνισμό, μια σειρά αλλαγών στην εκλογική νομοθεσία, στις εκλογικές περιφέρειες, αλλαγή στην ηλικία του εκλέγεσθε από τα 25 στα 21 έτη και ούτω καθεξής, και η πρόνοια διάλυση της Βουλής λόγω με μια διαδικασία αυτοδιάλυσης, όχι πλέον λόγω εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας. Δεν είναι δηλαδή πιο εύκολη η διαδικασία των πρόωρων εκλογών στην πραγματικότητα. Μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το είχε πει αυτό ο Πρωθυπουργός όταν εισηγήθηκε την υποψηφιότητα του Κώστα Τασούλα, συνταγματικός κόφτης για τα δημοσιονομικά, δηλαδή σαν ρήτρα μηδενικού ελλείμματος με συνταγματική πρόβλεψη, αλλά και η δυνατότητα παροχής κινήτρων για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές επενδύσεις. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και μια συζήτηση έτσι ώστε πόροι να μπορούν να επιβάλλονται και να εισπράττονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι είχε ανοίξει μια συζήτηση πριν κάποια χρόνια για τον ένφια και αν θα μπορούσε να αποδίδεται στους Δήμους. Αυτό το πακέτο των 30 προτάσεων, το οποίο εισηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο εξειδίκευσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της on camera τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στυλιανίδης, θα τεθεί υπόψη και των άλλων κομμάτων. Σημειωτέων, ο κύριος Μητσοτάκης άφησε ήδη εχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ με δεδομένα τα όσα έγιναν πριν από κάποιες μέρες για τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Θα πρέπει να βρεθούν συνενέσεις. Να το πω και αυτό και να καταλήξω για τα συνταγματικά με αυτό, Λίνα. Όταν θα γίνει μια συζήτηση στην προαναθεωρητική Βουλή για το άρθρο 86, για παράδειγμα, αν δεν βρεθούν 180 ψήφοι σε αυτή τη Βουλή, πρέπει να βρεθούν 180 ψήφοι στην επόμενη Βουλή, αυτή που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο με 180 ψήφους τώρα, τότε θεωρητικά αυτό διευκολύνει πάρα πολύ την επόμενη πλειοψηφία να το αναθεωρήσει κατά το δοκούν στην επόμενη Βουλή. Αλλιώς στην επόμενη Βουλή δεν θα αρκούν οι ψήφοι της πλειοψηφίας κατά πάσα πιθανότητα και θα απαιτούνται ευρύτερες συνενέσεις για την κατεύθυνση των αλλαγών.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο ισοκομματικό πεδίο. Έλεγε στην αρχή της συζήτησής μας ότι είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό και περίμεναν πολλοί ότι θα είναι ένα ευρύ πεδίο αντιπαράθεσης η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι. Ότι έχει εχμές, έχει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Δεν είχε. Γιατί μην ξεχνούμε ότι συγκαλείται και στη σκιά της επιστολής των 5 βουλευτών.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε μία φράση η οποία έχει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι στην πραγματικότητα και ένα κέλεσμα για τις εκλογές, καλώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υδρώσουν τη φανέλα στο δρόμο προς τις εκλογές. Με ένα ενωτικό κλίμα πάντως ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, ως προς τη συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό, να πούμε ότι ο κύριος Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, την κυρία Λάουρα Κοβέση, τονίζοντας ότι εδώ συντελείται αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό και παράλληλα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, υποστήριζοντας ότι πρέπει να μπει τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Τώρα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, κάλεσε τους βουλευτές να μην παρασύρονται από την μισέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Άφησε εχμές για τον ρόλο υπουργών και στελεχών, Νομίζω ότι η σαφέστερη αιχμή του κυρίου Γεωργιάδη πήγαινε για τον κύριο Δένδια, ο οποίος δεν είναι παρόν στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως πρέπει να πω και πολλοί άλλοι.
1: Έχει ταξίδι στην Πορτογαλία όμως, προγραμματισμένο ο κύριος Δένδιας.
2: Αυτό πήγαινα να πω, ότι ο κύριος Δένδιας έχει μια ανηλυμένη και προγραμματισμένη υποχρέωση να ταξίδι στην Πορτογαλία, διήμερο ταξίδι στην Πορτογαλία, και άλλοι υπουργοί δεν είναι παρόντες στη συνεδρίαση, για να είμαστε δίκαιοι και να λέμε τα πράγματα εν όλο.
1: Αλλά η κολόνια του κυρίου Γεωργιάδη με τον κύριο Δένδια είναι γνωστή και κρατάει καιρό.
2: Κρατάει πολύ καιρό. Να πω τώρα τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, και ότι αν χρειαζόταν θα πήγαιναν ακόμα και στη Σελήνη προκειμένου να μην είναι εδώ. Μίλησε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, σε πολύ ήπιους τόνους. Είπε ότι η αντιπολίτευση έχει μπει στη γωνία στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Και αν μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο στην τοποθέτησή του, είναι ενότητα χωρίς σιωπή και αυτοκριτική χωρίς αυτοϋπονόμευση. Πρέπει να πω ότι αιχμές για βουλευτές οι οποίοι είτε κρύβονται, είτε δεν παρεμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο, είτε τοποθετούνται σε απολύτως προστατευμένο περιβάλλον, χωρίς δηλαδή δύσκολες ερωτήσεις, έχουν αφήσει και άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ο Δημήτρης Κερίδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, από τους 5 βουλευτές που συνυπέγραψαν την επιστολή, την περίφημη, στα Νέα. Πρέπει να πω ότι η κριτική είναι γενικώς ήπια μέχρι στιγμής. Έχουν μιλήσει ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο κύριος Γιάννης Παπάς, που έχουν κάνει παρενέσεις για βελτίωση της λειτουργίας του επιτελικού κράτους, χωρίς ιδιαίτερες αιχμές. Ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης, βουλευτής Εύβοιας, είχε μάλιστα και έναν διάλογο με τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι διαφωνεί με την αλλαγή του τρόπου εκλογής των βουλευτών, λέγοντας και μείωσης των βουλευτών, γιατί είχε τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Ο κ. Μητσοτάκης του απάντησε ότι δεν τίθεται ζήτημα μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο κ. Ζεμπίλης άφησε αιχμές και για τον αριθμό των μετακλητών συνεργατών, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά με πιο οξύ τρόπο, ότι το πλήθος αναφέρεται και σε αυτούς που εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τους αιχμηρούς βουλευτές κατά τεκμήριο, ο κύριος Γιώργος Βλάχος άφησε και αυτός με τη σειρά του αιχμές για επιλογές, για μια σειρά υποθέσεων. Είπε ότι οι βουλευτές εξαπατήθηκαν στην περίπτωση του γάμου ομοφύλων από τις καθηγήτριες, οι οποίες είχαν υποστηρίξει την πρόταση της κυβέρνησης, και είπε ότι για τις εκλογές απαιτείται ψυχή. Πρέπει να σου πω ότι προκάλεσε, να το πω έτσι, κάπως ξανάλαβρες αντιδράσεις, η πρόταση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τάσου Δημοσχάκη, όχι να τεθεί εκλογικό μέτρο στο 6%, εκλογικός πύχης μάλλον στο 6% για τα κόμματα, σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει πολυκερματισμός στη Βουλή, αλλά να γίνονται τυποκοινωνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δημοσχάκης, επειδή το ρώτησα συγκεκριμένα, το είπε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, και μου περιγράφουν ένα χαριτωμένο σκηνικό, ας το πούμε έτσι, όπου ο κύριος Μητσοτάκης αστιεύθηκε με την πρόταση του κυρίου Δημοσχάκη, λέγοντας ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι και όσοι έχουν κάνει εμφύτευση, φωτογραφίζοντας τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως, όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, είπε ότι μπορεί εγώ να έχω κάνει εμφύτευση και να μην είμαι στα ψηφοδέλτια, άλλοι όμως πάνε στη Σελήνη, άμα είναι να μην είναι εδώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αιχμές υπάρχουν. Δεν υπάρχει, για να υπερθεματίσω αυτό που είπε στην εισαγωγή σου, Λίνα, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα δομικής αμφισβήτησης, γενικευμένου αντάρτικου, υπονόμευσης της κυβέρνησης. Και να το κλείσω λέγοντας ότι και οι βουλευτές δεν είναι ανόητοι, έχουν προβληματισμούς, έχουν ανησυχία, τις καταθέτουν στα όργανα σε μια συζήτηση όπως πρέπει να την κάνουν, αλλά δεν θέλουν να αμφισβητήσουν ούτε την κυβέρνηση, ούτε το κυβερνών κόμμα. Θέλουν και αυτή να πετύχει η Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό στις εκλογές, για να είναι και αυτοί βουλευτές την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι κανένας τους θέλει να πετύχει η Νέα Δημοκρατία μικρότερο ποσοστό για κάποιον λόγο. Οπότε αυτό είναι προφανώς που έχει συγκρατήσει και κάπως τα πράγματα, και δεν έχουμε αντιπαράθεση στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε ακόμα πάντως αρκετούς βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Οπότε εκτιμώ ότι η συνεδρίαση σίγουρα θα διαρκέσει ακόμα περίπου ένα δύο ώρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: 94,7.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
11: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
12: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
13: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
14: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Daouvin Παπαβασιλείου.
3: Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
17: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
17: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
18: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
17: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
18: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
17: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
19: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Έχουμε αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα όσα του καταλόγησε κατά την ομιλία του Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο Κώστας Τσουκαλέας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις αναφορές, κυρίως όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο για μια ομιλία που είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυφοδιοκτισμού. Μάλιστα είπε ότι προκρίνει, λέγοντας, αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι τα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει, είπε χαρακτηριστικά. Και μετά προσπάθησε να εξειδικεύσει για το άρθρο 86 που σήμαινε ότι επί της προθέσεως των Καραμαλή Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε διαδικασία προς το δικαστικό συμβούλιο. Τώρα, ενώ ακόμη η κυρία Ραμπατζή ζητούσε από τους συναδέλφους να χτυπήσουν τη σύσταση της προανακριτικής, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, υποστηρίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα και να καταψηφίσουν την πρόταση. Τώρα για το άρθρο 16, πάλι ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο που το αντιστρατεύεται. Ενώ για τις θεσμές που άφησε ο Πρωθυπουργός περί επαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι αυτός που επαναχώρησε ήταν ο κ. Μητσοτάκης, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας για την κυρία Στιγκούνα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον όχι, πριν πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη, είχαμε τη διάσκεψη των πρόεδρων στη Βουλή και έχει αποφασιστεί πλέον το πλάνο που θα προχωρήσουν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού αναφορικά με τις προτάσεις για προανακριτική και εξεταστική.
2: Ναι, σήμερα λοιπόν μου πληροφορείτε τη διάσκεψη των πρόεδρων και την ενημέρωση που είχαμε. Φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί ο οδικός χάρτης. Τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακριβή ημερομηνία θα προσδιοριστεί την ερχόμενη Πέμπτη στην διάσκεψη των Προέδρων. Να σου πω σημασία ότι στις 11 Μαΐου συμπληρώνεται το 7ήμερο για τη δεύτερη πρόταση. Οπότε από τις 12 Μαΐου και μετράνε οι 15 μέρες που υπάρχει το χρονικό περιθώριο για τη συζήτησή του. Τώρα για την εξεταστική, ο πρόεδρος της Βουλής, σήμερα με πληροφορίες, θα κάνει εισήγηση να πει προς συζήτηση το συντομότερο μετά τη συζήτηση για προανακριτική. Έτσι λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι αυτό θα γίνει αρχές Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τροχιά αναθεώρησης και ο κανονισμός της Βουλής. Ο κύριος Τεκλαμάνης έχει στείλει ήδη επιστολές και στους 297 βουλευτές, ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις τους που αφορούν στην αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής. Έτσι να σου πω ένα τελευταίο ωραίο για μας στη Βουλή. Την Δευτέρα που μας έρχεται θα κατατεθούν και θα ανακοινωθούν, θα δημοσιοποιηθούν οι δηλώσεις που θα ενέσχεται.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Πάμε τώρα. Υπάρχει ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκεί περιέγραψε το όραμά του για το πώς θα γίνει η Ελλάδα, όπως είπε, μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
2: Ναι, αυτό που θέλησε να δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκη στο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που είχε τον έκλεπτο τίτλο στα αγγλικά The World in Disruption, δηλαδή ο κόσμος σε αναταραχή, σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλησε να δώσει, να περιγράψει το οικονομικοπολιτικό στίγμα που εφέρει το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική οικονομία. Υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας και των επενδύσεων για την ανάπτυξη, προτείνοντας στρατηγικές που θα ενισχύσουν βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Τόνισε την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων. Μέσα σε όλα αυτά όμως και με γερές δόσεις κριτικής απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς στην οικονομία. Έχουμε χρέος να προχωρήσουμε με επεξεργασμένο σχέδιο, με τις αναγκαίες ρήξεις, με τις βαθύτερες αιτίες της ανισότητας, υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης και κατέληξε ότι αυτό έκανε λόγο, με συγχωρείτε, για μια νέα ισορροπία δυνάμεων, την ανάγκη να υπάρξει αυτή, και ότι αυτή θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη και να μην εντείνει τις ανισότητες και τον αυταρχισμό. Κλείνω.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη.
8: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στα όσα υποστήριξε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
20: Καλό μεσημέρι. Και ο Σωκράτης Φάμελος βρέθηκε στο Οικονομικό Επιμελητήριο και μίλησε, και επειδή ακριβώς είχε προηγηθεί και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε και μία αντίδραση. Καταρχάς, ο κύριος Φάμελος, να πούμε ότι άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για το κομμάτι φυσικά το οικονομικό και για το γεγονός ότι οι επενδύσεις οι οποίες αναφέρει η κυβέρνηση που γίνονται δεν είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κόσμος, και το ουσιαστικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο και το σχέδιο της οικονομίας από τη στιγμή ειδικά που βλέπουμε να σαρώνει η ακρίβεια και να χτυπά τα νοικοκυριά. Από εκεί και πέρα μίλησε ότι δεν είναι παραγωγικές και επενδύσεις οι αγορές κόκκινων δανείων, η μονομερή στόχευση στον τουρισμό, χαμηλού κόστους εργασίας, ενώ σχολιάζοντας ο κύριος Φάμελος και την ομιλία του Πρωθυπουργού, είπε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όταν ακόμη και η Βουλή δεν αφήνεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις της και τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες αρχιοθετούνται και μάλιστα επιτίθεται και υπουργοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τολμάει και μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιπολίτευση, όταν για παλαιοκομματισμό μετά τα όσα αποκαλύπτονται βεβαίως για τα ρουσφέτια και τις ενδεχόμενες παράνομες πράξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν οι υπουργοί του επιμένουν να πείσουν ότι τα ρουσφέτια είναι νόμιμα και για την τοξικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης των αποδεδειγμένων πλέον τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και του παρακρατικού μηχανισμού fake news γύρω από τη λεγόμενη ομάδα αλήθεια δεν μπορεί να συζητά και να αναφέρεται σε αυτά τα κομμάτια. Σε υψηλούς λοιπόν τόνους και ιδιαίτερα έτσι επικριτικός ο Σωκράτης Φάμελος αναφέρθηκε και στην κυβερνητική πολιτική εδώ και 7 χρόνια που διαμορφώνει μια πραγματικότητα ασφυκτική για τα νοικοκυριά και αποθαρρυντική για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως όπως και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που τονίζει ο Σωκράτης Φάμελος είναι ότι πρέπει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, διότι είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος κρύβεται και από τη Βουλή και δεν δίνει πιστικές απαντήσεις και για την άρνησή του και για τα μέτρα που έχουν προτείνει η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και ένα εξάμηνο για τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και για όλα αυτά που έχει πει για την επιστροφή της 13ης σύνταξης. Θεωρούν λοιπόν ότι πρέπει η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές και πρέπει να αλλάξει το μοντέλο και πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα κοινωνικό προφίλ και μια κυβέρνηση η οποία θα νοιάζεται για τους πολίτες.
1: Να σε ευχαριστήσω, Εφη Μπαρμπάτση. Τώρα, για τη συνταγματική, μάλλον έχουμε την Εφη Μπαρμπάτση, γιατί να την καλέσουμε παρακαλώ και πάλι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σημεών Κεδίκογλου, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και στο Γιώργο Ευγενίδη, ο κύριος Κεδίκογλου επισήμανε ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, φέρνοντας αυτό το ζήτημα τη συγκεκριμένη στιγμή, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει δυσαρέσκεια από μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον αλλάζει βασιλευτώσει το πεδίο κριτικής, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που το προηγούμενο διάστημα είχαμε και την επιστολή κτλ. Άρα ουσιαστικά αλλάζει λίγο την ατζέντα. Προφανώς υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι θα πρέπει να αλλαχθούν. Και προφανώς όταν μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση είναι αναγκαίες οι όποιες συνενέσεις. Ωστόσο σε αυτή τη φάση δεν προβλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι έπρεπε, αν ήταν ανοίξει η συζήτηση, να γίνει νωρίτερα και όχι και εδώ προεκλογικά την τελευταία χρονιά. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι αυτό που θα συμφωνηθεί τώρα θα είναι και αυτό που θα γίνει μετά. Δηλαδή, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, αν δοθεί τώρα ψήφος με 180 και πλέον βουλευτές, αυτό σημαίνει ότι η επόμενη βουλή που θα είναι αναθεωρητική θα μπορεί η όποια κυβέρνηση με 151 να διαμορφώσει ακριβώς όπως θέλει τη διάταξη. Και επειδή έχουμε το παράδειγμα από την εκλογή του πρώτης Δημοκρατίας, αν μετά στην επόμενη βουλή είναι 180 βουλευτές, θα ψηφίσουμε μαζί αυτό που θεωρούμε σωστό. Είναι μια συμπαγή στάση στην αντιπολίτευση, γιατί το έχω ακούσει και επισήμως από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος βέβαια να μιλήσω εκ μέρους.
1: Επιστρέφουμε στην Εφη Μπαρμπάτση, γιατί από το Χαλάνδρι, Εφη, ξεκινά την επαφή του με τον κόσμο του Λεκανοπεδίου ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου κομματικού φορέα που πρόκειται να ιδρύσει.
20: Ακριβώς, και άλλωστε να θυμίσουμε, Λίνα, ότι είχαμε αναφέρει ότι το Ηράκλειο ήταν και ο τελευταίος σταθμός για τις παρουσιάσεις του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα, που είχαν πάντα βεβαίως και πολιτικό πρόσημο, αλλά ήταν η στόχευση στο να παρουσιαστεί η Ιθάκη. Από εκεί και πέρα λοιπόν είχαμε πει ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος. Ούτως ή άλλως είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο πολιτικό φορέα και φαίνεται λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει και εντός της Αττικής κυρίως κάποιες πολιτικές ομιλίες, οι οποίες έχουν να κάνουν βεβαίως και με τις οργανώσεις που, όπως έχουμε αναφέρει, έχουν δημιουργηθεί σε διάφορους δήμους της χώρας, οργανώσεις έτσι φίλων, θα σου έλεγα λέξη Τσίπρα, και ανθρώπων οι οποίοι προβληματίζονται για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα και σε ποιον άνθρωπο και ποιος πολιτικός θα μπορούσε να εγγυηθεί αυτή την επόμενη μέρα, και βλέπουν στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα αυτό το μέλλον και αυτή τη διαφορετική κυβερνητική πολιτική που θα μπορούσε να υπάρξει. Έτσι λοιπόν ξεκινάει την Δευτέρα στο Θέατρο Ρεματιάς. Είναι ούτως ή άλλως από την οργάνωση, είναι από τις οργανώσεις φίλων του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες που είχε ξεκινήσει από την στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είχε μπει στη διαδικασία και είχε αναφερθεί στο ότι, και καταλαβαίναμε ότι θα προχωρούσε σε ένα επόμενο βήμα πολιτικό όταν παραιτήθηκε και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι βλέπουμε ότι ανεβάζει στροφές και το επιτελείο της Αμαλίας. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι ο Μάιος θα είναι ο μήνας όπου θα ανακοινωθεί τελικά αυτός ο νέος φορέας, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι και πρέπει να συζητηθούν για το πώς θα μπορούσε να γίνει η προσέγγιση με τα νέα πρόσωπα. Ούτως ή άλλως ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για ένα κόμμα. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν από τη δύσκολη θέση, αλλά και από την Νέα Αριστερά και στελέχη, και αν θα αλλάξει, να το πούμε έτσι, γνώμη ο Αλέξης Τσίπρας και αν θα κάτσει να μιλήσει και με τους επικεφαλείς των κομμάτων, ή θα συνεχίσει αυτό το μεμονωμένα ραντεβού και μεμονωμένες συζητήσεις και ζυμώσεις με πρόσωπα συγκεκριμένα που θα ήθελε να βρίσκονται στο νέο πολιτικό φορέα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτσια. Τώρα, στην Κρήτη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής τον Χόνο Μιλοποτάμου, τον άτυχο Νικήτα που δολοφόνησε ψυχρό 56χρονος πατέρας του φίλου του, που τον θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τραχαίο πριν μερικά χρόνια. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα, γιατί από εδώ και πέρα, Τασούλα, τον λόγο έχει δικαιοσύνη.
4: Τον έχει δικαιοσύνη, και θέλω να πω ότι οι συγγενείς του άτυχου Νικήτα στην κηδεία ζητήσαν από τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν σε έντονο ύφος. Απειλήθηκαν επεισόδια, για την ακρίβεια, διότι όπως είπανε, τώρα ήρθατε, τώρα που τον σκοτώσανε. Γιατί το λένε αυτό? Διότι έχουν κάνει όλες τις νομικές κινήσεις, διότι το παιδί απειλούνταν, όπως λένε. Είχαν κάνει δύο μηνύσεις, είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα, είχαν δοθεί υπεροριστική όρη στον περιοριστική όρη στον 54χρονο καθολογιακό δολοφόνο.
1: Είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους και ουδής κουνήθηκε.
4: Ακριβώς. Όταν λοιπόν είδαν σήμερα την αστυνομία, εξαγριώθηκαν και ζήτησαν να φύγουν, και αυτό κάνανε οι αστυνομικοί για να εντείνουν το κλίμα. Αποχώρησαν, πήγαν δηλαδή έξω από το χωριό, για να καταλάβετε. Λοιπόν, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχή κατάσταση για τον 54χρονο πατέρα, συνέργεια στην σύζυγό του. Η ποινική δίωξη έχει μια αξία, διότι του αναγνωρίζει το εξής, ότι την ώρα που σκότωνες τον 29χρονο Νικήτα, τα είχε 400. Αυτό είναι η μετάφραση ποινικής δίωξης.
1: Και όχι μόνο, κλώτσισε και τη σωρό.
4: Κοιτάξτε, το βίντεο είναι
1: εξοργιστικό.
4: Είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό σε κάθε περίπτωση. Εδώ μιλάμε για οικογένειες οι οποίες ήταν επί 3 χρόνια σε μία απειλή. Η μία οικογένεια απειλούσε την άλλη. Ουσιαστικά το παιδί απειλούσανε, γι' αυτό και πήρε τα μέτρα. Είναι μια κατάσταση η οποία ήταν εκτός ελέγχου. Είπανε στον Νικήτα, σήκω φύγε από την Κρήτη, διότι θα έχεις πρόβλημα.
1: Μα δεν είναι λύση αυτό να ξεσπιτώνεται επειδή κάποιοι μάγκες οπλοφορούν. Με όλο το σεβασμό, Λίνα, και με όλο το σεβασμό στον πόνο ενός γονιού, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος γονιός χάνει το παιδί του πρέπει να σηκώνει ένα πιστόλι και να πυροβολεί όποιον βρίσκει μπροστά του.
4: Στην Ελλάδα έχουμε υποθέσεις αυτοδικίας, Παπαδόσηφος, στο αυτοδικείο στο Ρουφ 93, μία μητέρα εδώ στο Ενευελπίδων το 2000.

0: Γλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
1: Την κατήφορα έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο κλεισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
0: Για το τραγικό περιστατικό μίλησε αυτό με τη δολοφονία του 21 ετών παλικαριού στην Κρήτη. Μίλησε στον Αλφαρέντιο 989 και την Αθηναίδα Νέγκα ο πρώην υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης, κριτικός και ο ίδιος. Είναι προφανές, είπε, ότι ο άνθρωπος αυτός θα έβρισκε τον τρόπο να το κάνει. Δεν είναι όμως όλη η Κρήτη έτσι.
2: Είναι μια αίσθηση που έχει καλλιεργηθεί στην Κρήτη διαχρονικά της αυτοδικίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει προηγούμενο, δηλαδή. Με βάση το ρεπορτάζ, γιατί ό,τι έχουμε δει στο ρεπορτάζ μπορεί να σχολιάσει κανείς, θα όφιλε, κατά τη γνώμη μου, το κράτος να αξιολογήσει πολύ, όπως αξιολογεί τώρα, τις περιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας. Εάν λοιπόν αυτές οι τέσσερις οχλήσεις ή τα εξώδικα τα οποία είχαν πάει τα ασφαλιστικά μέτρα στην αστυνομία, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω με τα σημερινά δεδομένα, υπήρχε μια υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς είχε αποφασίσει να το κάνει, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Δηλαδή μπορεί να μην το κάνει με τον πιστόλι, να το κάνει με το αμάξι, μπορεί να το κάνει με το αμάξι, να το κάνει με το μαχαίρι. Κάπως θα το έκανε, ήταν προφανές δηλαδή αυτό. Δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, πρέπει να πω.
0: Τώρα, Τασούλα, έχουμε την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού, του πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη τους.
3: Και της μητέρας του. Οι οικονομικά εγκλήματα είναι η τρίτη δικογραφία. Ήταν για τα οικονομικά της Κιβωτού. Οι κατηγορίες είναι απιστία, απάτη και. Απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα λέω απλά γιατί δεν είναι έτσι κατηγορίες στην πραγματικότητα, ενώ αποτυπωμένη στο χαρτί. Είναι κακουργήματα, είναι εισαγγελική πρόταση. Αυτή η πρόταση θα πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο, οπότε θα δούμε τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Πάντως σήμερα ο πατέρας Αντώνιος είναι εδώ.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε? Με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
10: Συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τέσσερις τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αλφα Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Την διαβεβαίωση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη εκ μέρους της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής έλαβε ο πρόεδρος της ΕΙΡΑ, Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, καθώς και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΡΑ σε άτυπη συνάντηση εργασίας εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Η δέσμευση αυτή είχε ήδη διατυπωθεί δημόσια από το βήμα του συνεδρίου της ΕΙΡΑ All Things Radio τον Φεβρουάριο και επαναβεβαιώθηκε ρητά ανταποκρινόμενη σε διαχρονικές θέσεις του ραδιοφωνικού κλάδου για άμεση θεσμική ρύθμιση και άρση των χρόνιων στρεβλώσεων ενός δυναμικού τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος λειτουργεί επί μακρόν χωρίς ολοκληρωμένο πλαίσιο. Κατά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και δίκαιου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για το ραδιόφωνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου. Παράλληλα, οι θέσεις της ΕΙΡΑ, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρό της κύριο Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, παραμένουν σαφείς. Όπως σημείωσε, έχει έρθει η ώρα να γίνει ρύθμιση, γιατί στην ουσία το ραδιόφωνο λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο στο απόλυτο κενό, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΙΡΑ έχει καταθέσει προτάσεις ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή εδώ και 3 έως 4 χρόνια. Υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις στο τραπέζι. Τέλος, επισήμανε ότι η ρύθμιση πρέπει να αφορά όλους, από τους επενδυτές και τους εργαζόμενους έως τους διαφημιστές και τους πελάτες, δηλαδή το σύνολο του οικοσυστήματος του ραδιοφώνου, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με μια ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση στη ραδιοφωνική αγορά. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο βρίσκεται 12χρονος που τραυματίστηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκε με το ηλεκτρικό του πατίνι από διερχόμενο γιοταχή, παραβιάζοντας stop. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Και αυτό που έχω να πω, καλό μεσημέρι Ελένη, είναι πατίνια αυτή η μάστιγα.
2: Ακριβώς έτσι είναι, Ελίνα, και το λες και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, με τόσα παιδιά θύματα τροχαίων με πατίνι τις τελευταίες μέρες. Ο 12χρονος μελέτης, μαθητής της 6ης Δημοτικού, υπό κανονικές συνθήκες σήμερα το πρωί θα ήταν στο σχολείο του. Όμως, λόγω σεμιναρίου εκπαιδευτικών, είχε σχολάσει νωρίτερα. Είχε κανονίσει με φίλους του να πάνε για μπάσκετ εκεί στην περιοχή του Αστροπύργου. Λίγο μετά τις 10 όμως, στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι αυτή τη στιγμή και τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο ανήλικος φαίνεται ότι επιχείρησε να διασχίσει την οδό Τσίγκου και να βγει στη Θρασιβούλου χωρίς να σταματήσει σε ένα στόπ που υπάρχει στην περιοχή, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από όχημα που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο. Οι φίλοι του παιδιού έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, αντίκρισαν εικόνες σοκ. Ο 12χρονος ήταν πεσμένος στο δρόμο χωρίς τις αισθήσεις του, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ το πατίνι είχε καταστραφεί από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες για το αν φορούσε κράνος παραμένουν συγκεκριμένες. Κάποιοι αναφέρουν ότι δεν το φορούσε, ενώ άλλοι λένε ότι το είχε, αλλά δεν ήταν σωστά δεμένο και έτσι έφυγε κατά τη σύγκρουση. Αμέσως, μέσα σε λίγα λεπτά, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες σταθεροποίησαν τον 12χρονο, ο οποίος είχε εκτεταμένη αιμορραγία.
1: Μάλιστα.
2: Τον μετέφεραν αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο, που παρόλο που δεν εφημέρευε, οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, οι νοσηλευτές.
1: Το παρέλαβαν το παιδί και τώρα που βρίσκεται.
2: Τώρα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού.
1: Εκεί όπου νοσηλεύεται, λοιπόν. Ας ελπίσουμε.
2: Η κατάσταση θα γίνει αξονική τομογραφία για να αξιολογηθεί.
1: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Ευνηδιαστικό σαφάρι της ΑΔΕ στα Airbnb. Αυτό το οποίο διαπίστωσαν είναι τρομακτικές παρεκκλήσεις.
3: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης, όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, πάντα με αποκλειστικές ειδήσεις.
3: Έχουμε μπροστά μας μία απίστευτη ιστορία. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες και πιο στοχευμένες επιχειρήσεις διασταύρωσης στοιχείων που έχει γίνει ποτέ στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η ΑΔΕ πέρασε κυριολεκτικά από κόσκινο τα μητρώα διάφορων ψηφιακών πλατφορμών. Αναφέρω, δεν διαφήμιση, το Airbnb, το Booking, όλα αυτά που γνωρίζουμε, εντοπίζοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η φορολογική διοίκηση δεν δήλωσαν το σύνολο των εισοδημάτων που εισέπραξαν από την εκμετάλλευση των ακινήτων τους ή δήλωσαν λιγότερα ποσά. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 2-24 ώρα χιλιάδες φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας, χιλιάδες ιδιοκτήτες, λαμβάνουν ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια μέσω του MyAdE με την ένδειξη προσωπικού μηνύματος υψηλής σημασίας που ο τίτλος τους είναι ο εξής: αδήλωτα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων φορολογικού έτους 2023, γιατί τότε εκεί εστιάζουν, απαιτούνται ενέργειές σας. Αυτός είναι ο τίτλος, και όταν το ανοίγουν τους ενημερώνει η ΑΔΕ ότι προχώρησε σε διασταυρώσεις στοιχείων με 1, 2, 3, 4 πλατφόρμες όπου προωθούν τα σπίτια αυτά προς ενοικίαση, και προκύπτει, τους γράφει, ότι είστε δικαιούχος μισθωμάτων από τις παραπάνω ψηφιακές πλατφόρμες και δεν συμπεριλάβατε ή συμπεριλάβατε ανακριβώς τα εν λόγω εισοδήματα στην φορολογική σας δήλωση για το 2023. Σας το διαβάζω αυτολεξίου όπως γράφετε μέσα σε αυτά τα ειδοποιητήρια. Η ΑΔΕ τι τους λέει, τους ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαβιβάσει αυτές οι ψηφιακές πλατφόρμες που είναι υποχρεωμένες να δίνουν αυτά τα δεδομένα στην ΑΔΕ, είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει τις κρατήσεις, τα ποσά που εισπράχθηκαν, τα ακίνητα που μισθώθηκαν και το τι ακριβώς, φυσικά, αφού και τις δηλώσεις μπροστά δήλωσαν στην εφορία. Άρα
1: οι πονηρούλιδες έχουν θέμα.
3: Έχει θέμα. Τους δίνει...
1: Νομίζω ότι είναι μεγάλο βήμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής αυτό.
3: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Γιατί
3: ψηφιακή
1: κάποιοι
3: αυτή...
1: είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχαν ξεσαλώσει.
3: Αυτοί που μας ακούνε τώρα φέρνουν στο μυαλό τους οικία τους πρόσωπα, ενδεχομένως από το περιβάλλον τους. Θα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φοροτεχνικών με τους οποίους μίλησα, σε νησιά που δέχτηκαν χθες καταιγισμό τέτοιων μηνυμάτων οι ιδιοκτήτες, σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα αναγκαστούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά που ξεκινούν, άκου, από 3.000 ευρώ και πάνω. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά είναι πολλαπλάσια, γιατί έχει μέσα φόρο για τα αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικές επιβαρύνσεις, τόκους, προσαυξήσεις, ενώ άκου, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν και πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, κυρίως αν έχουν πολλά τέτοια Airbnb, λόγω χαρακτηρισμού της δραστηριότητάς τους ως επιχειρηματικής, όχι απλά ένας ιδιώτης που έχει κάτι.
1: Σωστά.
3: Και τον νοικιάζει. Είναι νέα δεδομένα αυτά. Η ΑΔΕ, θα πρέπει να σου πω, τους δίνει μια τελευταία ευκαιρία, τους λέει κάντε τροποποιητική δήλωση μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 να πληρώσετε αυτά που πρέπει να πληρώσετε με τις όποιες προσαυξήσεις, γιατί διαφορετικά θα κάνουμε εμείς έλεγχο, και θα κάνουμε έλεγχο σε βάθος χρόνου. Και αυτό τι σημαίνει?
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
8: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
7: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
8: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
9: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
10: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
12: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
1: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται πάντα.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Με λισότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Α 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέδιτες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει. Θες online προβολή με αποτέλεσμα www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: μόνος που για σένα.
1: Αλφα 94,7.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 69979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Με λισότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: A doctor friend of mine

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.